0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Άμα μου ξεκινάς απρανίδι με girlfriend τη δεύτερη ώρα και όλα τα σχετικά, εντάξει, καλά θα πάμε, πολύ καλά θα πάμε. Γίνεται και ένας πολύ ωραίος πανικός με τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Περιμένετε πώς και πώς να αναλύσουμε με την Στεφανία όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με, με τα πολιτικά δρόμενα, ε. Μ' αρέσει κιόλας που γκρινιάζεται πάλι πολιτικά, πάλι το ένα, πάλι και μόνο. Με το που σκάει η ιστορία και αρχίζουμε να έχουμε κύματα. Κύματα, παρακύματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα πολιτικά. Λεφτά. Καφεδάκι, ε. Ναι, λεφτά. Εγώ προς το παρόν, Στεφανία μου, να ξέρεις, κάθε φορά απλά λερώνομαι. Απλά λερώνομαι. Όλοι. Εντάξει, θα την ακούσετε τη φωνή, αλλά της προς το παρόν αυτή τη στιγμή να σκουπιστεί από τον καφέ. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
1: Μαζεύω λεφτά.
0: Μαζεύω, ναι. Εγώ σου λέω, προς το παρόν δίνω περισσότερα χρήματα διότι χρησιμοποιώ παραπάνω. Πηγαίνω ρούχα σου πλέον στο, πώς το λέω, στο καθαριστήριο. Μόνο λερώνομαι. Εντάξει, αλλά όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα σας.
1: Αυτό δεν έχω κοιτάξει ποτέ. Ποιο? Από που βγήκε.
0: Το λεφτά υπάρχουν.
1: Όχι καλά, το λεφτά υπάρχουν.
0: Πρώτα απ' όλα λέει για να πιάσει.
1: Όχι, το λεφτά υπάρχουν, για τον καφέ. Το λεφτά υπάρχουν, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Όχι, δεν είχε πέσει καφές, έχω την εντύπωση, στο Μέγαρο Μαξίμου τότε.
1: Στη Βουλή, ναι.
0: Ναι, ήταν πρωθυπουργός ο Καραμαλής. Ναι. Διεκδικούσε, το είχε πει προεκλογικά αυτό το λεφτά υπάρχουν ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Γι' αυτό το είπα στην Βουλή, ναι.
0: Δεν είχε χυθεί καφές, έχω την εντύπωση.
1: Ναι, δεν είχε χυθεί καφές, αλλά θέλω να πω δεν ήταν έτσι ακριβώς η έκφραση.
0: Γεγονός είναι αυτό, γεγονός είναι. Λεφτά υπάρχουν, απλά είναι αλλού και βέβαια. Ναι, εντάξει, είχε πει. Είδες όμως πώς γράφεται η ιστορία σε αυτή τη χώρα. Με τις τσιτάτες ατάκες. Έχουμε ακούσει πολλά. Στις κάλτσες, την Κυριακή. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα γενικότερα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε περάσει ωραία. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουμε ακόμα πιο ωραία.
1: Σαν το μαζί τα φάγαμε, ας πούμε.
0: Όχι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Τι ατάκες εννοείς.
0: Ατάκες. Λοιπόν, περίμενε, μισό λεπτά.
1: Έχουμε ακούσει.
0: Μισό. Την Παρασκευή θα ακούσουμε την ατάκα.
1: Α, παλιά καλέ νόμιζα τώρα εγώ.
0: Το είπαμε το παλιά. Είπα ατάκες του στυλ, λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ τους Αμερικανούς.
1: Ναι.
0: Τι άλλα. Να θυμηθούμε, ρε παιδί μου. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Μετά ήρθε τέτοιο. Νταβατζίδες.
1: Νταβατζίδες, βέβαια.
0: Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα. Σαμαρά θα λέτε και θα κλαίτε. Τα έχουμε πει και αυτά.
1: Και νόμιμο και ηθικό.
0: Νόμιμο και ηθικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό έχει έρθει, έχει επανέλθει στις μέρες.
1: Αυτό είναι διαχρονικό.
0: Είναι διαχρονικό. Είναι νόμιμο, είναι όμως ηθικό. Εφόσον είναι νόμιμο, γιατί να μην είναι ηθικό. Δηλαδή, ο νομοθέτης ήταν ανηθικός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Αυτή την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, αύριο θα ακούσουμε την ατάκα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου.
1: Α. Ποιος θα το πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου?
0: Όχι εγώ βέβαια. Αύριο. Εγώ δεν έχω πάρει ακόμα τις αποφάσεις μου. Γενικότερα δεν έχω βασικά να πάρω αποφάσεις.
1: Ποιος θα το πει, ποιος θα το πει.
0: Μα γιατί παίρνεις τις σημειώσεις μου?
1: Για να καταλάβω ποιος θα πει. Εντάξει.
0: Τι εντάξει καλέ.
1: Κατάλαβα ποιος θα πάρει τις αποφάσεις.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ωραία, εντάξει, το κατάλαβα. Είδα ένα όνομα, κατάλαβα.
0: Ναι, σου έχω και όνομα. Α, ποιο όνομα είδες, την κυρία Φουντοπουλού?
1: Α, δεν είναι, είδα ένα τυχαίο. Λοιπόν.
0: Α, ναι, είδες το όνομα του Σκορδάνη.
1: Να σου πω.
0: Πες μου.
1: Αύριο θα πάρει τις αποφάσεις τελικά?
0: Όχι, τις αποφάσεις έχει πάρει. Απλά αύριο στο Think Tank εκεί στο Ηράκλειο, mm-hmm, από την Κρήτη.
1: Θα μιλήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Θα μιλήσει, θα γίνουν γενικότερα διάφορα τραπέζια στα οποία θα συμμετέχει ο κύριος Σαμαράς.
1: Τι θα ανακοινώσει από εκεί, κάτι?
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του.
1: Μόνο μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Είναι το πρώτο βηματάκι.
1: Ότι έχω πάρει τις αποφάσεις.
0: Έχω πάρει τις αποφάσεις.
1: Χωρίς να πει ποιες είναι οι αποφάσεις αυτές.
0: Όχι.
1: Άρα τι θα μας πει?
0: Ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, βρε παιδί μου. Και γενικότερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα και οι απαντήσεις που θα δίνει θα είναι προς την κατεύθυνση ότι έχει πάρει τις αποφάσεις να φτιάξει κόμμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εγώ δεν ξέρω. Και εγώ τον ίδιο προβληματισμό έχω.
1: Ναι.
0: Έτσι και για να καταλάβει.
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης,
0: ναι,
1: τους παρέσυρε όλους στο, ναι, να κινηθούν νωρίτερα από ότι ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους. Και τον κύριο Τσίπρα, mm-hmm, και γι' αυτό πολλοί, ξέρεις, λένε απαρουσιάστηκε ο Τσίπρας και δεν έχει πρόγραμμα και παρουσιάστηκε σε μια εκδήλωση λίγο έτσι, mm-hmm, θεατρική Στο Ζάπιο πήγα να πω, δεν ξέρω γιατί. Στο Θησίο.
0: Επειδή μιλούσαμε για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι συνυφασμένος με το Ζάπιο.
1: Καλά, και ο Τσίπρας δεν είναι τρελαίνε.
0: Καλά, περίμενε.
1: Αλλά
0: σε
1: ο
0: παρακαλώ
1: πιο πολύ, δεν είναι πιο μπράντ.
0: Στεφανία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ είχαμε Ζάπιο 1, Ζάπιο 2, Ζάπιο 3.
1: Θέλω να πω.
0: Ο Τσίπρας τι έκανε, ένα Ζάπιο έκανε. Ένα Ζαπιάκι.
1: Και έφυγε.
0: Και έφυγε. Ο Σαμαράς έκανε 3 Ζάπια και έμεινε.
1: Εννοώ ότι τους δεν ξέρω, ενδεχομένως σαν να τους έσυρε το να πάρουν, επειδή υπήρχε αυτή έτσι, η φημολογία για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο, σαν να σύρθηκαν. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο ίδιος, γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο μόνος που έλεγε τις εκλογές στην ώρα τους.
0: Ένα χρονικό διάστημα.
1: Το Μάιο, την άνοιξη 27.
0: Το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα που έβγαιναν διάφορα στελέχη της κυβέρνησης και έλεγαν ότι ναι, μπορεί και τον Οκτώβριο, ρε παιδί μου.
1: Και δεν θεωρούνται
0: ότι
1: και πρόωρες,
0: ναι, και δεν είναι πρόωρες, είναι λίγο πρόωρες δεν είναι καθόλου πρόωρες και όλα τα σχετικά. Εκείνο το διάστημα, σου υπενθυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε συγγύσει.
1: Δεν
0: εντάξει, μιλούσε.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει πει ο κ. Μητσοτάκης για νωρίτερα.
0: Πρόσεξε. Ναι.
1: Η σιγή έλεγε άνοιξη 27.
0: Πρόσεξε. Η σιγή λοιπόν μεταφράστηκε από κάποιους, ερμηνεύθηκε ότι να, τελικά θα πάει Οκτώβριο.
1: Ναι, αφού μιλάμε τα στελέχη. Δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα.
0: Οπότε σου λέει η κυρία Καριστιανού.
1: Και
0: γιατί
1: ο κύριος Τσίπρας σου λέει.
0: Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Καριστιανού, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Σου λέει η κυρία Καριστιανού, επειδή είχε και τους έμπειρους συνεργάτες. Γιατί εντάξει, την πήραν στο λαιμό τους την Καριστιανού, να τα λέμε αυτά. Ναι. Πρέπει γρήγορα για να προλάβουμε. Βγαίνει λοιπόν μπροστά η κυρία Καριστιανού. Ναι. Παρασύρθηκε και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα ο κύριος Τσίπρας. Και 4-5 μέρες μετά, 21 Μαΐου κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας, ανακοινώνει το κόμμα. Τι λένε τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου? Όσο περισσότερο εκτεθούν μέχρι το Μάρτιο, μέχρι την άνοιξη του 27 στον ελληνικό λαό, τόσο καλύτερο θα είναι το πράγμα για εμάς. Θα είναι όμως έτσι ή είναι διακαής πόθη? Αναρωτιέμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Για πες για το Σαμαρά λοιπόν.
0: Λοιπόν κοίταξε, ο λόγος που έχουν βγει μπροστά, δεν έχει πρόθεση ο κύριος Σαμαράς να ανακοινώσει τώρα το κόμμα. Έχω την εντύπωση θα το κάνει, αν θα το κάνει, γιατί έχουμε την ίδια αίσθηση. Ναι, μεν μας δίνουν ρεπορτάζ, μας λένε πραγματάκια, αλλά εγώ έχω βάλει έναν αστερίσκο, όπως τον έχεις βάλει και εσύ, ότι μπορεί την τελευταία στιγμή ο κύριος Σαμαράς να μην ανακοινώσει κανένα κόμμα. Αλλά αυτό είναι δική μας αίσθηση. Βγήκε λίγο πιο μπροστά το όλο πράγμα για να μην χάσει στελέχη. Ένα από τα ονόματα που παίζουν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι ο κύριος Σαλμάς. Ο οποίος κύριος Σαλμάς δεν κρύβει το γεγονός ότι τον έχουν προσεγγίσει και από άλλα κόμματα. Και ότι η επόμενη κίνηση του κυρίου Σαλμά είναι ουσιαστικά ή με το Πασόκ ή με το Σαμαρά. Ή ανεξάρτητη κάθοδος. Δεν ξέρω τι εννοεί με την ανεξάρτητη κάθοδο. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι πολύ πρόημα να τα συζητάμε τώρα.
1: Πολλά κόμματα βλέπω. Πολλά κόμματα και πολλά προσωποπαγή κόμματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ ακόμα σωστό. Και αυτό που ακούω από τον αυτό το ρεπορτάζ που ακούω από τον κύριο Σαμαρά, που παραλαμβάνω. Υπάρχει και άλλη μια περίπτωση, ξέρεις, να γίνει το κόμμα και να μην κατέβει σε εκλογές.
0: Αυτό η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση.
0: Δεν ξέρω τίποτα.
1: Ποτέ δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν. Να δούμε και ποιον ευνοεί βεβαίως πάντα, μια που μιλάμε σε πολιτικό επίπεδο, η δημιουργία ενός κόμματος Σαμαρά στην τελική και στην πραγματικότητα. Και από πού κόβει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς με πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, φαντάζομαι δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σένα. Σίγουρα.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Αν μη τι άλλο, οριακά δεν ξέρω αν έχει και ανάγκη από τους συμβούλους του. Νομίζω ότι στο τέλος θα κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος και μόνο. Είναι και τέτοιος χαρακτήρας εξάλλου.
0: Έτσι.
1: Οπότε νομίζω θα τα ζυγίσει και θα αποφασίσει.
0: Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον. Αλλά πολλά
0: προσωποπαγή
1: κόμματα.
0: Πολλά προσωποπαγή κόμματα. Είναι
1: πολλά. Και ξέρεις, αυτό δίνει και ένα μήνυμα στον κόσμο, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν μπορούν, ότι, πώς να σου το πω, ότι θέλουν να είναι όλοι αρχηγοί και δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Και στη δεξιά και στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Πρώτη φορά.
1: Βγάζω προφανώς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να μην εξασφαλίσει την αυτοδυναμία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
0: Υπάρχει ένας κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, για τον κύριο Μητσοτάκη, που αυτός είναι και ο μεγαλύτερος προβληματισμός τους. Αυτό το όριο του 25%, 25% plus ή minus, συν πλην, για να το πούμε ελληνικά. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι με μικρότερο ποσοστό του 25% σε εθνικές εκλογές δεν παίρνει τον bonus.
1: Τον bonus, βέβαια.
0: Των 50 εδρών. Πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν τα πράγματα μπορεί να έρθουν τελείως τούμπα. Τελείως τούμπα. Γιατί μπορούμε να μιλάμε την επόμενη μέρα ακόμα και για κυβέρνηση μειοψηφίας, Στεφανία. Εάν δηλαδή το πρώτο κόμμα είναι κάτω από το 25%.
1: Σωστά.
0: Εδώ λοιπόν πρέπει να το δουν και αυτός, επαναλαμβάνω, είναι ο προβληματισμός.
1: Είχαμε και μία δημοψήφιση. Πάρα πολύ καλό. Πολύ δυνατό.
0: Και ήταν πολύ δυνατή η δημοψήφιση.
1: Δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Δημοψήφιση. Έβλεπα στο Ινικό, το Τζίπρα και την Κωνσταντοπούλου και από κάτω.
0: Και σου είδε το δημοψήφισμα.
1: Μάλλον δεν ξέρω πώς ταξίδεψε αυτό το μυαλό. Λοιπόν.
0: Πάντως έχει γίνει μαρτυριάρα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Μπήκα λέει στο γραφείο, συγγνώμη τώρα παρένθεση. Μπήκα λέει στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου και ξεφύλιζε λέει το ρηπόρτο της ΕΥΠ με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Δηλαδή,
1: ενδιαφέρον.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ όμως να αναρωτηθώ κάτι. Για ποιο λόγο το αποκάλυψε τώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι τότε ή στο ενδιάμεσο?
1: Τώρα βγήκε το κόμμα.
0: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Μήπως δεν την είχε ρωτήσει κανείς, δεν το έχει σκεφτεί κανείς να τη ρωτήσει. Καμιά φορά φταίμε κι εμείς, ρε παιδί μου. Λοιπόν,
0: η δημοσιογράφη φταίνει για όλα.
1: Η δημοψήφιση τι θα γίνει?
0: Η δημοψήφιση. Για πήγαινε στη δημοψήφιση της GPO, γιατί έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διάβαζα την δημοσκόπηση αυτή στο ενικός.gr νωρίτερα.
1: Πρόθεση, λοιπόν.
0: Για πες.
1: 25%. Δεν έχουμε τσιρά. 13,2% το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ 10,8. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού 1,2. Ελληνική Λύση 7,8, Κουκουέ 7,5, Πλεύση 4,1, Μέρα 25 2,2, Φωνή Λογικής 2,1, Νίκη 1,4, ΣΥΡΙΖΑ 1,1, άλλο 2,9, 11,6 είναι αποφάσεις. Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσεων.
1: Πάρα πολλά κόμματα. Πάρα πολλά.
0: Κοίταξε, με αυτή τη δημοσκόπηση μέχρι και την Πλεύση Ελευθερίας έχουμε κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή. Αλλά φαίνεται τελικά, έστω και με αυτή την μικρή διαφορά, τώρα η διαφορά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες δημοσκοπήσεις, ανάμεσα στο Πασόκ και στην Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται τελικά το Πασόκ τουλάχιστον να μην χάνει την τρίτη θέση. Θα δούμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών. Έχω την εντύπωση ότι μετά τις 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου, οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, ίσως να δείξουν μια πιο έτσι καθαρή εικόνα.
1: Πρόσεξε, γιατί λένε. Για την κυβέρνηση που θέλουν οι πολίτες. Το 27% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, θέλεις να πεις ότι θέλουν
1: δηλαδή
0: άλλη κυβέρνηση.
1: Δηλαδή δεν θέλουν αυτή την κυβέρνηση, θέλουν άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει τίποτα να ψηφίσουν, σύμφωνα με τους πολίτες.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή.
0: Και αν προσθέσεις το ποσοστό.
1: Τίποτα, φοβερό.
0: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν φτάνουν αυτό το ποσοστό.
1: Φοβερό.
0: Του 69%.
1: Φοβερό.
0: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο λέμε. Σε όλα, όταν διαβάζεις τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια? Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αλλά για όλα αυτή είναι η κυβέρνηση.
0: Ασφαλώς. Τι θα ψηφίσετε αν έχουμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή? Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντίθεση που φαίνεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις έχει μία αιτία. Ποια είναι η αιτία? Ότι κανένας από την αντιπολίτευση δεν. Δεν εμπνέει τους πολίτες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και. Είναι αλήθεια και είναι κρίμα.
0: Όπως επίσης άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά την κυρία Καριστιανού να ζητά, λέει, debate από τον Πρωθυπουργό. Να βρεθώ απέναντι στον Πρωθυπουργό και να του θέσω και κάποια πράγματα και κάποιες ερωτήσεις και όλα τα σχετικά. Πηγαίνοντας, οδεύοντας προς τις εθνικές εκλογές, θα γίνουν debate. Έχω την εντύπωση.
1: Θα γίνουν debate.
0: Έτσι, θα ξεκινήσει.
1: Πώς θα είναι τα debate.
0: Το θέμα είναι τώρα το εξής. Εδώ να ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε πάρα πολύ πρόημα. Debate συνήθως γίνονται ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που είναι ήδη στη Βουλή.
1: Σωστά.
0: Κύριος Τσίπρας δηλαδή σε ένα επικείμενο debate με τους πολιτικούς αρχηγούς δεν θα κληθεί.
1: Δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν σύμφωνα με αυτά που λέει, δεν ξέρω αν θα ήθελε κιόλας να είναι σε ένα debate.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Το σίγουρο νομίζω ότι όλα τα κόμματα.
1: Κάτσε να δούμε καταρχάς να δούμε τις θέσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει θέση από τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς. Να δούμε πρόσωπα. Περισσότερα πρόσωπα, όχι μόνο την επικοινωνιακή ομάδα. Λοιπόν, να δούμε περισσότερα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα και να δούμε θέσεις. Νομίζω θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά. Θα ξεδιπλώνεται σιγά-σιγά το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά να ακούσουμε συγκεκριμένες θέσεις για την οικονομία, για όλα. Για την εξωτερική πολιτική, να ακούσουμε θέσεις.
0: Να δούμε.
1: Για τη δικαιοσύνη, για όλα.
0: Να ανοίξει αυτή η βεντάλια του rebranding.
1: Το rebranding το έχει κάνει για τον εαυτό του. Ναι, το θέμα είναι να ακούσουμε και θέματα πολιτικής.
0: Και να δούμε. Συμπαθάτε με που χρησιμοποιώ αγγλικές λέξεις, αλλά αυτές είναι οι λέξεις τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο και σε επίπεδο πολιτικής ανάλυσης. Να δούμε και το repositioning του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά στο πρόγραμμά του σε σχέση με αυτά τα οποία είχε
1: το
0: πει και είχε κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Γιατί ήταν, φαντάζομαι,
1: κρίνοντας από.
0: Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα repositioning.
1: Κρίνοντας από το rebranding, το τελικό rebranding, όχι το αρχικό rebranding.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό. Το τελικό rebranding στο Θησίο νομίζω ότι είναι λίγο πιο αριστερά και όχι τόσο στο κέντρο. Θα δούμε πώς θα είναι το repositioning των θέσεων.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα τον περίμενα λίγο περισσότερο προς το κέντρο. Νομίζω και αυτές είναι οι βλέψεις. Ίσως τώρα στην αρχή.
1: Επειδή, δεν μπορείς επειδή να κάνεις. Πόσα rebranding θα θέλεις να κάνεις.
0: Θα σου πω. Επειδή είναι λογικό ότι εκ πρώτης θέλει να μαζέψει αυτούς που βρίσκονται πιο αριστερά. Και θέλει
1: γιατί
0: να τους μαζέψει.
1: Είχαν πρόβλημα το που θα πάνε αυτοί που ήταν αριστερά.
0: Προφανώς φαίνεται από τα αποτελέσματα.
1: Τι εννοείς εσύ, πού ήταν αυτοί που είχαν πάει αριστερά, κατακαιρματισμένοι ήταν.
0: Αυτό λέω, κατακαιρματισμένοι. Θέλει να τους μαζέψει.
1: Μα δεν θα είχε πρόβλημα να τους μαζέψει, γιατί δεν ήταν άστεγοι ούτως ή άλλως. Στο μια άστεγη, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Άστεγοι, βλέποντας όμως προς άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Δεν θα δυσκολεύονταν ο Τσίπρας να τους μαζέψει, μην ανησυχείς.
0: Αυτό είναι.
1: Να τους μαζέψει, εντάξει, άνθρωποι είναι ψηφοφόροι. Να τους προσελκύσει στο κόμμα.
0: Είναι καλύτερη λέξη.
1: Λοιπόν.
0: Είναι ένα κρίσιμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο γενικότερα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Να δούμε αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, σίγουρα.
0: Με ποια μορφή όμως.
1: Με ποια μορφή να δούμε. Δεν υπάρχει αυτοδιάλυση. Από ό,τι φαίνεται δεν τίθεται. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη. Δεν τίθεται θέμα παραίτησης κύριου Φάμελου.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το θέμα είναι, μαθαίνω τουλάχιστον εγώ από κορυφαία στελέχη που συμμετέχουν και στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι είναι πολύ οριακά τα πράγματα όσον αφορά στους συσχετισμούς. Άρα δεν ξέρουμε πώς τι μέρα θα ξημερώσει η εβδομάδα που θα έρθει μετά το Σαββατοκύριακο, τι εβδομάδα θα είναι για το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά νομίζω ότι ήδη βρίσκεται στο παρελθόν. Είναι στην ιστορία, τουλάχιστον η κοινοβουλευτική της ομάδας.
1: Και η ομάδα, ο κύριος Σακελαρίς λέει συνεχίζουμε. Κυρία Πέρκα λέει συνεχίζουμε.
0: 145 όμως στελέχη έχουν ήδη αποχωρήσει.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω ότι λένε οι άνθρωποι.
0: Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, και η τελευταία δημοσκόπηση της GPO.
1: Μισό λεπτό. Προφανώς δείχνει δεν υπάρχει.
0: Δεν καταγράφεται πλέον.
1: Δεν καταγράφεται.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό.
1: Προφανώς είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στο ΠΑΣΟΚ.
1: Να δούμε τι θα κάνουν και τα υπόλοιπα στελέχη τη Νέας Αριστεράς, να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσακαλώτος. Τώρα νομίζω ότι μίλησε χθες από ότι είναι θετικός σε πρόσκληση Τσίπρα και θα συζητούσε μαζί του, αλλά ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο βεβαίως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ότι θα, αν κάνεις όντως συμπαράταξη δηλαδή και συζητήσουμε όλοι μαζί, αν ενώσεις τους χώρους, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία, ωραία, έλα να συζητήσουμε. Δεν βλέπω να γίνεται. Αν γινόταν, να.
0: Και ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης ουσιαστικά έχει αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος.
1: Το λόγιο του κύριου Σακαλώτο γιατί είναι αρκετά αριστερά.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξίσωση, η πολιτική εξίσωση όσον αφορά στα κόμματα εδώ στη χώρα μας.
1: Και για το Πασόκ, βεβαίως. Mm. Ο Πασόκ έχει Παρασκευή αύριο. Το πολιτικό συμβούλιο.
0: Μα γι' αυτό είπα και ότι στο Πασόκ.
1: Λοιπόν, που φαίνεται ότι θα προσπαθήσει λίγο να προχωρήσει αναδιάταξη δυνάμεων με τη δημιουργία μιας σκιώδους κυβέρνησης. Αυτοί θα είναι οι κεντρικοί άξονες της στρατηγικής τους, με κάποιους με έμφαση σε νευραλγικούς τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική πολιτική. Θα προσπαθήσει τέλος πάντων να ενισχύσει την αντιπολιτευτική γραμμή του το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας πίσω τα εσωκομματικά, τις εσωκομματικές τριβές που προκάλεσε ξεκάθαρα ο δήμαρχος.
0: Ο κύριος Δούκας,
1: Ναι, ξεκάθαρα μπορούμε. Να πούμε τώρα, μην λέμε ότι δεν τα προκάλεσε, ξεκάθαρα.
0: Από τη μία έχουμε τον επιταχυντή των εξελίξεων Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη έχουμε τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος θα ξανακατέβει γιατί θα διεκδικήσει.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως ο κύριος Κουκουλόπουλος χθες ήταν
0: Τα είπε.
1: Για τη συνεργασία. Σε νέα ψελίδα. Καρφάκια για τον κύριο Δούκα.
0: Τα είπε παντελονάτα και σταράτα ο κύριος Κουκλόπουλος.
1: Καλέ, μάθαμε για τη φωτογραφία χθες. Δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι τελικά. Το πρωί ήταν, έβγαλε. Υπήρχε έτσι. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης και είπε για τη φωτογραφία ότι δεν καθόντουσαν μαζί.
0: Απλά έκανε. Πώς το λένε, έκανε επισκέψεις σε διάφορα τραπέζια.
1: Πήγε να μιλήσει με τον. Είδες που σου είπα ότι καθόταν με τον κύριο Καραμαλή. Αλλά
0: δεν βρήκε
1: αλλά... κάτι δεν πήγαινε καλά στη φωτογραφία. Το εντοπίσαμε το πρωί.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι.
1: Πήγε να δει τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ωραία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν στο τραπέζι.
1: Ναι, καλά.
0: Ωραία. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στο τραπέζι. Ήταν η θέση του. Ναι. Ο κύριος Αποστολίδης ήταν η θέση του. Ναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν η θέση της. Ναι, λοιπόν εγώ θέλω να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άντρα ή τη γυναίκα που έβαλε αυτά τα ονόματα στο ίδιο τραπέζι.
1: Εντάξει, γιατί μωρέ, τι πρόβλημα υπήρχε εδώ.
0: Κανένα, απολύτως. Πειράζει που θέλω δηλαδή να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
1: Ναι, απλά μετά τα έβαλε και με το Πασόκ γιατί έκανε λέει διαρροή το Πασόκ. Μην τυχόν και πιστέψει κάποιο ότι βρέθηκαν οι δυο του στο ίδιο τραπέζι.
0: Με αυτά και με αυτά, κύριε Σαπρανίδη, φτάσαμε ένα λεπτό πριν τη.
1: Λέω.
0: Ναι.
1: Πολιτικό καφενείο το κάναμε πρωί-πρωί.
0: Μα έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
1: πολιτικό καφενείο το κάναμε.
0: Μα, τι άλλο να συζητήσουμε, να συζητήσουμε
1: ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση γεχηρίας και σε δημιουργία ζωνών ασφαλείας.
0: Πιλωτικών ζωνών.
1: Εντάξει, ναι, σήμερα που μιλάμε βεβαίως.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Και μισή.
0: Ναι. Έχουμε μια σαφέστατη τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Συνομιλώντας με δημοσιογράφους, γύρισε και είπε το εξής. Μπορεί να υπάρξει συμφωνία το Σουκού, μπορεί και να μην υπάρξει. Ποιο σαφή δήλωση έχει ακούσει.
1: Όχι, όχι.
0: Θες να πάμε στη διαφημίση τώρα.
1: Πάντως τελικά από ό,τι φάνηκε δεν είναι ότι διακόπτονται οι συμφωνίες, αυτό λέγανε χθες. Απλώς δεν πάνε τόσο καλά, αυτό λέγανε τις προηγούμενες ώρες. Μετά ήρθαν αυτές οι δηλώσεις του Τραμπ που λες. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο όταν επιστρέψουμε.
0: Μπλέξαμε, Στεφανία, μπλέξαμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα.
7: Κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
7: Energy.
6: 94,2.
8: Δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σημειώνοντας ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν τα έγγραφα. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για το πλήγμα στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, απαντούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 6 και 32, Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της παράταση της εκεχηρίας και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Ο Τραμπ λέει ότι μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε συμφωνία το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι θέλει να διαχωρίσει συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς.
1: Άλλη μία από τις σταθερές απόψεις.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: επίσης, γιατί στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, όχι πολύ μακριά, πριν από καμία δεκαετία μέρες, είχε πει ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι, εντάξει, το έχει θέσει το Ιράν, βέβαια. Λοιπόν, αλλά το. Και επίσης αναφέρθηκε σε αυτό που είχε γίνει στην επική συνομιλία που είχε διαρρεύσει από το Άξιος με τον Νετανιάχου.
1: Ναι. Τον Άξιος συνεργάτη του λες.
0: Τον Νετανιάχου, ναι, βέβαια. Ναι, γιατί, για τον Άξιο συνεργάτη του, σωστά. Μπράβο. Λοιπόν, τον χαρακτηρίζει εξαιρετικό συνεργάτη τώρα.
1: Ναι, από εκεί από τα Αμερικανό.
0: Άξιος και αποκαλύψει, θυμόμαστε πριν από λίγες μέρες, μια πολύ έντονη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο. Τώρα λέει ότι ήταν ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Βέβαια κάπου νομίζω είπα, αν δεν κάνω λάθος, ότι το Ισραήλ. Α, τον ρώτησαν αν τον παρέσυρε το Ισραήλ. Και λέει όχι κιόλας. Εγώ δεν το αποφάσισα. Μα κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσει αυτό. Λοιπόν.
1: Το μπεμπέ, το. Ότι
0: αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε Ισραήλ σήμερα. Κάπως έτσι επίσης το είπε και αυτό. Τώρα, ο Αραχτσί λέει από την πλευρά του Ιράν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν τελειώσει και η σύγκρουση στον Λίβανο. Οπότε το θέτει αυτή η πλευρά ότι πάνε όλα αυτά πακέτο. Έτσι. Και επίσης σημαντικό είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ στο Ιράν. Θεωρείται ένα, έτσι, μια επίπληξη συμβολική.
1: Συμβολική
0: για τον τρόπο
1: συμβολική.
0: Με τον οποίο χειρίζεται την σύγκρουση.
1: Το θέμα είναι, υδρώνει το αυτή του Τραμπ? Η απάντηση είναι όχι, ναι. Δεν υδρώνει το αυτοί του Τραμπ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν,
1: το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Ρούμπιο πάντως, ο οποίος μίλησε στην Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε ότι η επική οργή κατά του Ιράν τελείωσε,
1: ναι,
0: και νικήσαμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει.
1: Έχουμε διαφορετική.
0: Των Ηνωμένων Πολιτειών, διαφορετική άποψη.
1: Για
0: το Ρούμπιο δεν ξέρω.
1: Όχι, διαφορετική άποψη για το τι εστί νίκη.
0: Ναι, ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτό το λέγαμε από την. Όχι από την, αν όχι από την πρώτη στιγμή, το λέγαμε μετά από κάνα δύο μήνες εχθροπαξιών. Λέγαμε ότι ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές αναζητούν μια διέξοδο από το

0: Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο Ανακαινίζω. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ποιες εργασίες χρηματοδοτούνται και ποια τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Χρηστικό ρεπορτάζ. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μετρά στήριξη έως 1,6 δις ευρώ μέχρι το 2028. Με ρήτρα διαφυγής η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Επίσης, ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, που σχολιάζουν ελευθεροτύπο τα θέματα των πανελλαδικών καθηγητές φροντιστηρίων Παπαδέα. Ακόμη, 9 ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Και 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή, έρχονται κι άλλοι.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Αποκάλυψης αξιωματούχου της Exxon Mobil. Στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Επιτόκιο 5% στο 300ετές ομόλογο των ΗΠΑ. Πετρέλαιο 100 δολαρίων. Απόσυρσης κεφαλαίων. Πληθωρισμός 5%. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπωρο εκτινά στα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρή συστάση της Κομισιόν. Βρείτε λύσεις για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Γράφει εφημερίδα των συντακτών. Επίσης, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, Ελλάς κόμμα Τσίπρανο, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο. Και χλωμιάζει συμφωνία, νέοι κατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη. Αυτό
0: είναι
1: πραγματικά. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Της Πλάκας εννοούμε την περιοχή με κεφαλαίο πι, όχι της άλλης πλάκας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
0: Το μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς, οι πριβέ τηλεοπτικές εμφανίσεις της Κουφονικολάκου και λοιπόν ελασιτών αγωνιστών. Πώς θα αντιδράσει το ΕΣΟΡΟΥ για την εύνοια που απολαμβάνει το νεότερο κόμμα, γράφει το μανιφέστο, μάλιστα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρηση, ιστορικό ορόσημο με τη βούλα της Κομισιόν, η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια εκτός λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Μάλιστα, έχουμε αλλαγές. Για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών. Την Τουρκία, η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία. Μάλιστα, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο, είπα Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από την Μέση Ανατολή. Και εκδήλωση για την έκδοση το έκτατλον στρατοδικείο Λαμίας 1946-1950. Ιστορία των αγώνων του λαού μας είναι ζωντανή. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο δράκος του Λυκαβητού. Αστυνομικοί είναι δολώματα στο λόφο του τρόμου. Μαρτυρία σοκ 22χρονης που κατάφερε να ξεφύγει από τα νύχια του σεξουαλικού αρπακτικού. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Βουβό φινάλε για τον Αντωνόπουλο. Έφυγε από τη ζωή αυτός ο πραγματικά πολύ
0: σπουδαίος
1: ηθοποιός
0: τους,
1: ακριβώς. Ο Νότης Φακιανάκης έχασε και τον μέντορά του. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Για 6 μήνες τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker. Κενό ασφαλής στον προσωπικό αριθμό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political, τέλος εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης.
1: Και με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, βεβαίως, εκτός από την Political, που την έχετε δωρεάν στο mail σας.

0: ένα μυαλό πουλάκι μου πριν μεσημέρι βράδυ.
1: Ναι, αλλά μου κάνεις και παρατήρηση.
0: Ναι, εννοείται. Όταν το μυαλό ξεχνάει, αυτό.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αυτό έχω καταδείξει.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά.
1: Γιατί έχετε δίκιο. Και κάνετε και παρατηρήσεις.
0: Το μέα κούλπα, μέα κούλπα.
1: Λοιπόν.
0: Το έχει πει και ο Αντρέας.
1: Ναι, αλλά το άγχος συσσωρεύεται, κατάλαβε. Όταν μου το μεταδίδετε.
0: Σιγά το άγχος.
1: Πάμε στον κύριο Χατζησαλάτα.
0: Εδώ τώρα να δεις άγχος. Τι κάνετε, κύριε Χατζησαλάτα, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ναι. Πάντως έχει σημασία ποιος λέει το μέα κούλπα, αν το λέει ο πολίτης ή το κράτος. Είναι διαφορετική.
1: Ο Παπαδάκης το λέει
0: προς το παρόν. Προς το παρόν το λέω εγώ στη Σεφανία. Δεν ξέρω αν αυτό μετράει. Δηλαδή θα πληρώσουμε, ας πούμε. Τι να πω, θα πληρώσουμε λιγότερο ένφια.
1: Λέγοντας εγώ. Τι συμβαίνει με αυτό τον ένφια, τον αυτοδιοικητικό, το διπλό, το μονό, το τριπλό, δεν ξέρω.
0: Σαν καφές μου ακούγεται.
1: Ναι, σκέτος.
0: Ναι, αλλά διπλό, τριπλό, τετραπλό. Συνήθως με την Στεφανία τετραπλό πίνουμε, να ξέρετε.
2: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ επιβαρυνμένος ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράτεται. Είναι ένας φόρος, ένα διπλό τέλος και για την τοπική αυτοδιοίκηση, άρα μιλάμε για τους Δήμους, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη, άρα μιλάμε και για την περιφέρεια. Ένα τέλος λοιπόν για την περιφέρεια, ένα τέλος για το Δήμο, το οποίο έρχεται από τον Γενάρη να αντικαταστήσει το παλιό TAP, το τέλος δηλαδή ακίνητης περιουσίας, και το παλιό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χρήσεων. Άρα λοιπόν αντικαθιστούνται δύο φόροι με αυτούς τους δύο τους καινούριους. Η διαφορά όμως πού είναι? Ότι μένει προηγούμενοι φόροι στο άθροισμά τους και οι δύο είχαν μία επιβάρυνση 0,32 της χιλίης. Και οι δύο μαζί, αν ήταν στο ανώτερο όριο που είχε δικαίωμα να βάλει ο Δήμος. Οι νέοι φόροι, το νέο χαράτσι το οποίο έρχεται, έχει συντελεστές όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση από 0,3 της χιλίης έως 0,7 της χιλίης και για την περιφέρεια από 0,15 της χιλίης έως 0,35 της χιλίης. Με απλά λόγια, αν πάρουμε το ανώτερο και στις δύο περιπτώσεις, πάμε σε μια επιβάρυνση η οποία είναι της τάξης του 1,05 της χιλίης. Και η απλή λογική λέει ότι εφόσον η προηγούμενη ήταν 0,32 και τώρα πάμε στο 1,05 και παραμένει ο ίδιος τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζονται, τετραγωνικά επί αντικειμενική αξία επί παλαιότητα, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι θα υπάρχει ζημία αύξηση. Αυτά τα χρήματα θα εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διαχωρισμό, να πούμε ότι εμείς θέλουμε να πληρώσουμε το ρεύμα και θέλουμε να πληρώσουμε τους συγκεκριμένους φόρους, γιατί αν δεν τους πληρώσουμε, τότε θα διακόπτεται την παροχή ρεύματος, από ό,τι λέγεται, αν δεν έχουν πληρωθεί για τρεις μήνες. Φυσικά είναι απορίας άξιο ότι πριν το κάνει η πολιτεία για το δημοτικό φόρο και για το φόρο της περιφέρειας, θα το κάνει ο πάροχος. Αν δεν πληρώσει τρεις μήνες, το κόβουν συνήθως το ρεύμα. Και θα επιβαρύνει πάσης φύσεως ακίνητο, δηλαδή είτε εντός σχεδίου, είτε εντός οικισμών, είτε εντός οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, αλλά και πάσης φύσεως κτίσματα, τα οποία βρίσκονται εκτός οικισμού ή εκτός σχεδίου.
0: Nice.
2: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το καταβάλουν οι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ακίνητο, δηλαδή ο ιδιοκτήτης, ο επικαρποτής κτλ. Και σε περίπτωση που αυτό το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, θα εισπράττει αυτό το τέλος μέσω του λογαριασμού ρεύματος και θα πρέπει ο ενοικιαστής να ζητά να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή να μειώνει κατά κάποιο τρόπο το ενίκιο σε σχέση με αυτό το οποίο θα πληρώσει. Εξαιρέσεις επάνω σε αυτό το κομμάτι έχουν οι νέες οικοδομές. Χτίζω μια οικοδομή, δεν έχω πουλήσει τα διαμερίσματα, δεν τα έχω νοικιάσει τα διαμερίσματα. Μέχρι 7 χρόνια που είναι ανεκμετάλλευτα, δεν το πληρώνω. Τα ακίνητα του δημοσίου, η ΝΑΗ, κοινοφιλία ιδρύματα, διατηρητέα ή δεσμευμένα ακίνητα, οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών δεν θα επιβαρύνονται και τα ακίνητα που τελούν υπό πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
1: Ναι. Να δούμε λίγο ένα θέμα γιατί αφορά αρκετό κόσμο για τις τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρομική ισχύ.
2: Με αναδρομική ισχύ.
1: Έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι, άλλαξε κάτι, κυρία Κασίμη, και μάλιστα είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Παλιά όταν υποβάλαμε μια τροποποιητική δήλωση, παρόλο που μπορεί να μην προέρχεται φόρος, υπήρχε μια επιβάρυνση αν ήμασταν σε β' κατηγορίας βιβλία, δηλαδή εσόδων-εξόδων, 250 ευρώ η επιβάρυνση ή 500 ευρώ αν είμαστε τρίτη κατηγορία βιβλία. Αυτό πλέον το ξεχνάμε, το πρόσημο θα είναι 100 ευρώ και μάλιστα αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, που σημαίνει ότι αν κάποιος πολίτης ή κάποια εταιρεία έχει πληρώσει αυτά τα 250 ή τα 500 ευρώ, θα του επιστραφούν πίσω ή θα συμψηφιστούν με υποχρεώσεις οι οποίες θα έχει. Στο εισόδημα δεν θα έχει φόρο οι μηδενικές δηλώσεις ή αν έχουμε πιστωτικό ή χρεωστικό εκαθαριστικό μέχρι 100 ευρώ, δηλαδή υποβάλλω την εκαθαριστική μου δήλωση, δεν προκύπτει φόρος. Ή προκύπτει φόρος που θα πληρώσω. Ή αυτό που θα πληρώσω είναι λιγότερο από 100 ευρώ. Εκεί πλέον δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο. Και επίσης δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο αν ο φόρος που προκύπτει μέχρι 100 ευρώ έχει να κάνει με έμεσους φόρους και εισφορές, εκτός φυσικά ΦΠΑ και φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Και αυτά τα 100 ευρώ τα οποία ορίζονται θα είναι για τις τροποποιητικές δηλώσεις, χωρίς, επαναλαμβάνω και πάλι, να υπάρχει θέση στο 250 και στο 500 που έχει σχέση με τα βιβλία τα οποία τηρούσε η επιχείρηση.
1: Συγγνώμη, αυτό ισχύει για το 24, για ποιο έτος,
2: είπαμε. Αυτό έχει αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024, δηλαδή 2 χρόνια πίσω.
1: Α, γιατί πριν όμως υπήρχε πρόστιμο, έτσι, στα αναδρομή.
2: 250 και 500. Αυτό το 250 και 500 γίνεται 100, οπότε η διαφορά επιστρέφεται.
0: Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χατζησαλάτα, για ακόμη μία φορά. Μας βοηθάτε.
2: Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Μας βοηθάτε κάθε φορά να αντιληφθούμε πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Στην ώρα μας.
0: Ναι.
1: Και να επιστρέψουμε για το τελευταίο.
0: Χειροκροτήματα έχεις
1: της εκπομπής.
0: Νίκο, δεν έχεις χειροκροτήματα, κάτι. Κάτι από τη θύρα 7, ρε παιδί μου. Έτσι όπως το πάω, δεν θα χρειαστούν τα χειροκροτήματα, γιατί θα κάνουμε πάλι overtime. Δικό σας και τη Σαπραλίδη.
3: Real FM.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακοινώσεις.
5: Energy. 94,2.
6: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Σάιτ. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
9: Κυρίες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, Υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
11: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
12: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
11: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
12: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
11: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
12: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
11: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
12: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
11: Τηλέφωνο 26410-27137.
12: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
13: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
14: Κλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Αισιόδοξος ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και οι δύο πλευρές είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Οι διεύλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο τελευταίο ημίωρο τη εκπομπή. Ρελεφ με 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 8 παρακάτι. Εδώ Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Παπαδάκη, τι έχεις? Νίκος Απρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων. Έχεις χλωμιάσει. Συννεφιάσει, λάθος. Συννεφιάσει.
1: Μάλλον ευθύνονται τα σύννεφα αυτά τα οποία είναι πάνω από το ΡΕΛΕΦΕΜ.
0: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-11-208-200 το τηλέφωνο. Επικοινωνίες και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Στη συννεφιά.
1: Α, στη συννεφιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι. Ναι. Γενικά η θρεωστά είναι εδώ στην Αθήνα, στην Αττική. Αλλά το μεσημεράκι απόγευμα θα έχει πιο πολλά συννεφάκια από αυτά που βλέπεις.
1: Θα έχει περισσότερα συννεφάκια.
0: Και.
1: Τι θα έχει, βροχούλα?
0: Ναι, πιθανότητα, αγαπημένη σου λέξη. Το θα έχει τοπικού όμβρου.
1: Τοπικού όμβρου, μάλιστα. Ζακέτα μην πάρει. Πάρε ωστόσο μία ομπρέλα. Ποτέ δεν ξέρει αν θα σου χρειαστεί. Καλημέρα στον Παράσχο, ο οποίο μα στέλνει και φωτογραφίε, ο αγρότη μα.
0: Γεια σου, Παράσχο, καλημέρα.
1: Έχουν αρχίσει να βγαίνουν σίκα στι σικέ. Και μα έστειλε φωτογραφία.
0: Πάρα
1: πολύ τα
0: σίκα, τέλεια.
1: Ο Παράσχο. Ναι, και μα στέλνει και το. Πολλέ σικέ έχει εσύ, κύριε Παράσχο.
0: Και εγώ έχω σικέ στοιχείο.
1: Α, Παράσχο, να σου πω κάτι. Να σου πω, είναι με.
0: Δεν μου δώσε καμία σημασία.
1: Οποιότητα, δεν σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Έχω σικέ στοιχείο. Ναι, πάμε
1: ναι,
0: στο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει σικέ στοιχείο.
0: Καλά, 2-3 εννοώ.
1: Όχι, έχει πολλέ ο Παράσχο. Πάρα πολλέ. Παράσχο, είσαι ανυπαντρό. Άμα είναι ένα αγρότη μόνο, ψάχνετε κάτι οτιδήποτε. Έχει περιουσία, βρίσκει ο Παράσχος.
0: Και είναι και καλό παιδί.
1: Και καλό λοιπόν, παιδί. Φαίνεται ότι είναι.
0: Θα πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Ναι, θα πάμε. Θα πάμε στον καλεσμένο μας, διότι έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και γενικότερα υπάρχει πολύ θόρυβος εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος είναι κοντά μας. Του ζητήσαμε λίγο να μας βοηθήσει. Και δεν ξέρω, κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικά πάρα πολύ έντονος ο θόρυβος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Να σας θέσω, μου επιτρέπετε να σας θέσω ευθέως το ερώτημα. Όλο αυτό το οποίο έγινε στη Νέα Αριστερά με τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σηματοδοτεί ευθέως το γεγονός ότι εσείς θέλετε να ανέβετε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο όχημα του Αλέξη Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε μια κεντρική πολιτική διαφωνία στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε ήταν ένας χώρος ο οποίος μιλούσε για την ευρύτερη δυνατή ενότητα, μιλούσε για το λαϊκό μέτωπο. Αυτό το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει και η πλειοψηφία ήταν σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που το λέγαμε πολύ καθαρά εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι κρίσιμο για μια σειρά από λόγους το καθεστώς Μητσοτάκη να μην έχει τρίτη θητεία. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει ευρύτερη δυνατή συσπήρωση αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό δεν ήταν μια διατύπωση η οποία ήταν κοινά αποδεκτή και με αυτή την έννοια οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία. Αλλά εγώ ανήκω στους ανθρώπους που λένε ότι για μια σειρά από κεντρικούς λόγους, είτε μιλάμε για ζητήματα δημοκρατίας, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην απολογείται στη δικαιοσύνη για όσα έχουν γίνει με τις υποκλοπές. Είτε αφορά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, γιατί ζούμε σε μια χώρα που η πλειοψηφία των πολιτών δεν ζει, αλλά προσπαθεί να επιβιώσει, και αυτό είναι κεντρικό ζήτημα, είναι όλα αυτά τα στοιχεία δίνουν την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή προφανώς σημαίνει και την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Με αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαμε σε μια διαφορετική πορεία.
0: Συσπήρωση δυνάμεων, ποιων δυνάμεων και υπό ποιον?
2: Είναι φανερό αυτή τη στιγμή ότι το πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί, φαίνεται ότι μπορεί ξανά να συσπηρώσει ένα κόσμο, να συγκινήσει ένα κόσμο, είναι η προσπάθεια που γίνεται μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Εσείς είστε σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου?
2: Όχι, δεν υπήρχε κάποια επικοινωνία ή κάποια επαφή. Και είναι, αν θέλετε, είναι αυτόνομο και το ένα από το άλλο. Δηλαδή, η απόφασή μας δεν ήταν μια απόφαση η οποία στηρίζεται σε κάποια διαπραγμάτευση που έχει συμβεί ή σε κάποια συμφωνία για κοινή εκλογική συμπόρευση. Είναι μια πολιτική απόφαση, δηλαδή ανεξάρτητα από το αν θα είμαι υποψήφιος ή όχι, θεωρώ ότι ο αριστερός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος, στις εκλογές που έρχονται πρέπει να στηρίξει τη συμπαράταξη, πρέπει να συμμετέχει στη συμπαράταξη, πρέπει να βοηθήσει τη συμπαράταξη να αποκτήσει την κοινωνική υγεία που χρειάζεται. και την επεξεργασία των θέσεων που χρειάζεται, νομίζω ότι είναι το σωστό πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ χρεώ,
1: με συγχωρείτε, ναι. Μισό λεπτάκι, Στεφανία. Πώς είσαστε σίγουροι ότι ο κύριος Τσίπρας σας θέλει σε αυτό το νέο του εγχείρημα? Διότι υπάρχουν... Όχι, σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά σας ακούω. Όχι, ότι το αποσυνδέεται το ένα με το άλλο.
2: Ανεξάρτητα από το αν θα είμαι υποψηφίος ή όχι. Δεν μπαίνει με κριτήριο.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν κάνω μια πολιτική επιλογή με αυτό το κριτήριο. Αν η πολιτική μου επιλογή είχε αυτά τα κριτήρια, θα ήμουν από τους ανθρώπους που μπορεί και μετά τον Κασελάκη να μένα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Επίσης, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή ενεργεία βουλευτές, να καταλάβω ότι αν η επιλογή σας ήταν αυτή, θα είχατε παραιτηθεί?
2: Όχι, ούτε αυτό είναι αυτονόητο. Με ποια έννοια? Θεωρώ ότι και στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα και η υποχρέωση να δοθούν μια σειρά από σημαντικές μάχες. Δεν θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις διαδικασίες εισπύρωσης ξαφνικά όλος ο κόσμος ο οποίος μπορεί να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, να είναι με αυτή τη γραμμή, να εγκαταλείψει τη μάχη της Βουλής. Έχουμε μπροστά μας συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνω ότι σε πρώτη φάση η αντίληψη που επικρατεί στη συμπαράταξη είναι ότι πρέπει να βγουν μπροστά άνθρωποι που δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μάχης. Κατανοητό είναι και είναι η επιλογή της κτλ. Αλλά πάλι ξαναλέω ότι είναι το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο.
1: Και αλήθεια, επειδή το αναφέρατε, για ποιο λόγο όταν αποχώρησε ο κύριος Κασελάκης από το ΣΥΡΙΖΑ εσείς δεν επιστρέψατε?
2: Κύριε Παπαδάκη, υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα. Γίνανε κάποιες κοινέ δράσεις, σας το υπενθυμίζω. Και μάλιστα πολλές από αυτές τις κοινέ δράσεις ήταν πρωτοβουλίες που πρότεινε η Νέα Αριστερά. Δυστυχώς όχι όσες θα έπρεπε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν η Νέα Αριστερά πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε τον κύριο Ράμο ως πρόσωπο κοινής αντίληψης για τις προοδευτικές δυνάμεις για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν και στήριξαν. Και νομίζω ότι θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική αν τότε είχε δοθεί αυτή η μάχη με το πρόσωπο του κύριου Ράμου και με όλα αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή για το ζήτημα των υποκλοπών. Δηλαδή, το ότι βγαίνει ο καταδικασμένος κύριος Ντίλιαν, καταδικασμένος 128 χρόνια φυλακή μαζί με άλλους τρεις,
1: ναι,
2: και έχει κάνει τόσες φορές δήλωση ότι αυτοί ως συντελέξα πουλάγανε μόνο σε κυβερνήσεις και ότι δεν θα γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τις επιλογές των κυβερνητικών, δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος και την κρισιμότητα αυτής της ιστορίας, η οποία κατά γνώμη μου τότε είχε υποτιμηθεί. Αλλά τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτή η ευκαιρία δεν προχώρησε για την Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα είμαστε σε μια τελείως διαφορετική συγκυρία.
1: Μάλιστα. Η οποία συγκυρία, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχει το ονοματεπώνυμο του Αλέξη Τσίπρα και το συγκεκριμένο πολιτικό όχημα. Είσαστε αισιόδοξος?
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Ναι. Λέει ο κύριος Ηλιόπουλος ότι... και συμφωνώ μαζί του, αν θες, και την άποψή μου, ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα να γίνουν στην Ελληνική Βουλή, όπως η συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση, και δεν θεωρεί σκόπιμο να προχωρήσουν οι βουλευτές. Για τον ίδιο βασικά μιλάει, φαντάζομαι δεν το λέτε γενικά, για εσάς το λέτε.
2: Εγώ αναφέρομαι αυτή τη στιγμή προφανώς.
0: Στον εαυτό σας, ωραία, λοιπόν, να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα. Και επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του φαίνεται ότι θέτει ως όρο για να ενταχθεί κάποιος στην συμπαράταξη την παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, και προσπαθώ να καταλάβω πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν.
2: Ωραία, να σας βοηθήσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καταλάβει ότι υπάρχει αυτός ο όρος. Η διατύπωση που εγώ έχω ακούσει είναι ότι σε πρώτη φάση η συμπαράταξη δεν θα στηθεί μέσα στη Βουλή ή από ενεργεία βουλευτές. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο σας είπα και πριν είναι ότι η εκτίμησή μου ότι ο αριστερός κόσμος πρέπει να στηρίξει αυτό το ψηφοδέλτιο είναι ανεξάρτητη από συμμετοχή σε ένα ψηφοδέλτιο.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια πολιτική απόφαση. Θεωρώ ότι ο δημοκρατικός αριστερός κόσμος έχει ευθύνη να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε η χώρα να απαλλαγεί από αυτό το καθεστώς.
0: Το καταλαβαίνω να το αποσυνδέει. Άρα ο κύριος Ηλιόπουλος λέει να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί είναι η μοναδική ελπίδα, να το πω έτσι, για να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, και ας μην είμαι υποψήφιος αν χρειαστεί. Σωστά.
1: Κύριε Ηλιόπουλε.
2: Ναι, νομίζω ότι το έχω περιγράψει πολύ καλά.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της, της αισιοδοξίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Έχει πλασαριστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πάντα μιλάμε δημοσκοπικά. Το ΠΑΣΟΚ από την άλλη φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα άγχος για το αν θα είναι τρίτο κόμμα ή τέταρτο κόμμα, εάν δηλαδή θα είναι πάνω από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα βλέπατε θετικά στο μέλλον, εάν και εφόσον παραμένει πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, να υπάρξει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ? Οι κεντροαριστερές δηλαδή δυνάμεις να κατέβουν με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως το έθεσε αρχικά ο κύριος Δούκας, ανεξάρτητα από την αναδίπλωση που έκανε μετά?
2: Κοιτάξτε, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να ξαναμπεί λίγο η ουσία της πολιτικής συζήτησης στο προσκήνιο, γιατί με ευθύνη κυρίως των πολιτικών δυνάμεων συζητάμε πάρα πολύ για σενάρια, για συνεργασίες, για το α, για το β, συζητάμε πάρα πολύ λίγο για το πρόγραμμα.
1: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι όλο αυτό έχει ξεκινήσει από εσάς, εννοώ από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κεντροαριστερή πολυκατοικία.
2: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων, νομίζω ότι ήμουν πολύ καθαρός.
1: Ναι.
2: Είπαμε ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή το κεντρικό ζήτημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολιτική δυναμική είναι το ζήτημα του κόστου ζωής. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή που συζητάμε το ρεύμα το οποίο παράγεται στη χώρα από ΑΠΕ ή από υδροηλεκτρικά να το πληρώνουμε σαν το ρεύμα το οποίο παράγεται από το φυσικό αέριο. Αυτό που λέω δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι το οποίο το έχει κάνει η Ισπανία και η Πορτογαλία και γι' αυτό έχει 30 και 40% κάτω τους λογαριασμούς του ρεύματος. Δεν γίνεται σε μια πόλη σαν την Αθήνα να έχουμε 16.000 διαμερίσματα μόνο στο Δήμο Αθηναίων. 16.000 διαμερίσματα σε βραχυχρόνια μίσθωση και σχεδόν 20 πρώτες εταιρείες, γιατί πια μιλάμε για εταιρείες, όχι για ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα ή δύο διαμερίσματα, να έχουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα Airbnb. Αυτό δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νίκια, ούτε για την πόλη, ούτε για τίποτα. Άρα εγώ αυτό το οποίο υποστηρίζω είναι ότι αν η αριστερά, αν οι προοδευτικές δυνάμεις εστιάσουν στο με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής, μπορεί να μειωθεί δηλαδή η τιμή του ρεύματος, μπορούμε να έχουμε καλύτερες εργασιακές συνθήκες, μπορούμε να έχουμε φθηνότερη πρόσβαση στο δικαίωμα στη στέγη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυναμικές που είναι ικανές να ανατρέψουν και τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων. Γιατί και ένα από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ζοριστεί πάρα πολύ. Αν μείνει το σκηνικό όπως καταγράφεται τώρα, θα ζοριστεί πάρα πολύ να βρει είτε συμμαχίες, είτε να ακόμα περισσότερο να έχει ένα ποσοστό το οποίο θα της δώσει αυτοδυναμία, το οποίο μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η ευθύνη των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων είναι να μιλήσουν προγραμματικά, συγκεκριμένα, να πει ο καθένας πώς θεωρεί ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν κάποια κεντρικά ζητήματα και εκεί θα φανεί αν υπάρχουν δυνατότητες για μία σε δεύτερο χρόνο συνεργασίες. Εκεί θα φανεί. Η προγραμματική συζήτηση νομίζω δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει και προφανώς ένα crash test θα είναι και η ίδια η συνταγματική αναθεώρηση πώς θα τοποθετηθούν τώρα το σύνορο των πολιτικών δυνάμεων πάνω σε αυτό.
1: Τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας της πλειοψηφίας πώς τις είδατε? Δηλαδή για το 86, για το 16, για τη μείωση των βουλευτών από 300 σε 200.
2: Η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει μια αντιδραστική συνταγματική μεταρρύθμιση. Θέλει να προχωρήσει σε αυτό. Θα σταθώ σε ένα βασικό πράγμα στην αντίληψη της Νέας
1: Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι αντιδραστικό το γεγονός ότι λέει προτείνει να μειωθούν οι βουλευτές από 300 σε 200. Νομίζω ότι αυτό είναι και...
2: Αυτό είναι επικοινωνιακό και αστείο. Δεν είναι η ουσία της συζήτησης. Αυτό το οποίο είναι αντιδραστικό βαθιά, ναι, είναι η συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που διαρκώς ανοίγει. Αυτή η συζήτηση.
1: Καλά, εκεί θα είσαστε για να θέσετε και τις δικές σας απόψεις.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω για την επικοινωνιακό αυτό.
1: Ναι.
2: Επανέρχομαι λίγο στο κεντρικό ζήτημα για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, που το θεωρώ βαθιά αντιδραστικό και επικίνδυνο. Επίσης, είναι προκλητικό να το ακούμε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που έχει συμβεί η ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο μόνος άνθρωπος που έχει κυνηγήσει και συνεχίσει

0: θα καταψηφίσουμε τα πάντα, γιατί με κανένας δεν ανταλλά συνταγές μαγειρικής. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση η οποία ευθύνεται για μια βαθιά θεσμική παρακμή της χώρας. Είναι μια κυβέρνηση όπου έχει υποπαρακολούθηση την ηγεσία του στρατού, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, συναδέλφους σας δημοσιογράφους, πολιτικούς της αντιπάλους. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ήδη παραβιάσει το Σύνταγμα. Μάλιστα. Με τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα σε αυτόν που δεν μπορεί να σεβαστεί ούτε στοιχειοδός τους κανόνες του κράτους δικαίου, δεν μπαίνει στην κουβέντα μαζί του για το πώς θα αλλάξει το Σύνταγμα.
1: Εγώ είμαι καλυμμένος, δεν ξέρω αν η Στεφανία έχει κάτι άλλο να ρωτήσει.
2: Πολλά έχω να ρωτήσω, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλιόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο.

0: πώληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόλις τώρα κατάλαβα πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε πολύ χρόνο.
0: Πόσο πολύ χρόνο. Να προλάβω να πω ότι αυτό το Σάββατο το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάλιο Σινέμα Κιτς, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίμη Μπελάδες. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, παρακαλώ, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμυστικές φωτογραφίες στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Δίδυμη Μπελάδες λοιπόν, η απόλυτη family movie των 90s με τη Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο, που δύο δίδυμα κορίτσια που γνωρίζονται τυχαία σε καλοκαιρινή κατασκήνωση αποφασίζουν να αλλάξουν θέση και να φέρουν ξανά κοντά τους γονείς τους. Σάββατο 6.
2: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
3: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
3: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 27 940.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή.
1: Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
9: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
10: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
9: Κρατήσεις 6984-913-987.
10: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
9: Μην το χάσετε.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της γειτονιάς, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ένταξη νέων οφολούμενων στο πρόγραμμα.

Καλή σας μέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Έτσι θέλω σήμερα. Λοιπόν, τις κατάλληλες συνθήκες τις διαμορφώνει ο καθένας από εμάς, να ξέρετε. Σε όλα τα πράγματα, και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά και εν πάση περιπτώσει σε όλους τους τομείς της ζωής. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο, σας ευχόμαστε και σήμερα. Είστε εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2.

Λοιπόν, έχουμε και εμείς καλή διάθεση σήμερα, μιας και είναι η τελευταία μας εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Αύριο θα είναι κοντά σας 8 με 10 ο Νίκος Αγγελόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή. Η εκπομπή μας και σήμερα υπάρχει θέμα μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Άννα Θεοδωροπούλου. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου, μουσικές επιλογές, ο ένας και μοναδικός, Μοχάμεντ Μιλάντι.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά και άνεμοι 4-5, τοπικά 6 μποφόρ στα Πελάγη. Πιο αναλυτικά, σήμερα 5η 4 Ιουνίου αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται και από χαλαιοζωπτώσεις, παρακαλώ. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς, στην Ήπειρο 9 έως 27, στη Θεσσαλία 10 έως 30 και στην Δυτική Ελλάδα θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο θα πνέουν οι άνεμοι γενικά βορειοδυτικοί με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης έχουμε και σήμερα λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά το Δήμο Αγρινίου, έχουμε διακοπή στην περιοχή του Δοκιμίου, στη διασταύρωση εκεί προς Μεγάλη Χώρα. Κρίθηκε αναγκαία λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση γύρω στις 12.30. Επίσης, αύριο θα έχουμε διακοπές ρεύματος από 9 το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα το μεσημέρι σε περιοχές της Ναυπακτίας, Λεύκα, Μανδρινή, Λιβαδάκη, Γραμμένη, Οξιά, Καλονή και Κηδονιά. Η μέρα με πολλαπλές κινητοποίησεις υγειονομικών είναι η αυριανή Παρασκευή 5 Ιουνίου με την ΠΟΕΔΗ να εκφράζει τη στήριξή της στις στάσεις εργασίας και τις συγκεντρώσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Ειδικότερα την Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι θα υπάρξει συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας από την Πανελλήνια Ένωση Τραυματιοφορέων ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράληψη ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης θα υπάρξει και δίωρη στάση εργασίας, την οποία προκήρυξε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων από τις 12 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη, όπως λένε, παράληψη ένταξη επίσης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του κλάδου των τεχνολόγων, ακτινολόγων, ακτινοθεραπείας και χειριστών συστημάτων ιατρικής απεικόνησης ακτινοθεραπείας. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει την αντίθεσή της, όπως λέει, για τον αποκλεισμό ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικοτήτων με την προωθούμενη ρύθμιση. Καλεί μάλιστα τα σωματεία μέλη να διευκολύνουν τη συμμετοχή στην κινητοποίηση εκδίδοντας προσωπικό ασφαλείας. Όχι τίποτα άλλο, για να μην ταλαιπωρούνται και οι πολίτες στα νοσοκομεία. Τελικά αυτό το ντρόν που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Λευκάδας ακόμη δεν έχουμε μάθει ποιος ήταν ακριβώς ο ρόλος, ποια ήταν η αποστολή και έχουμε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανία την οποία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή λοιπόν αυτό το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ειδικότερα τα διαβήματα πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή 28 και 29 Μαΐου και επιδόθηκαν τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα επισημαίνει ακόμη ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια αλλά και ότι απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία. Το διάβημα καταλήγει αναφέροντας ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτονομία και στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες και πλέον αναμένονται οι επίσημες απαντήσεις από την Ουκρανική πλευρά.
Εν τω μεταξύ, επίσης δεν έχουμε κάποια έτσι σαφή δικαιολογία και για ένα πλοίο. Έχουμε δει έτσι κάποιες αναρτήσεις που έχουν γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από λευκαδίτες πολίτες και από τοπικά μέσα ενημέρωσης που βρίσκεται επίσης στο θαλάσσιο χώρο του Ιωνίου. Σημαντική επιτυχία, κυρίες και κύριοι, κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές με την εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Αγγελοκάστρου πριν από λίγες μέρες, καθώς τελικά συνελήφθησαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους σε βίαιη επίθεση σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουνίου στην Ελευθερούπολη Καβάλας και στην Άνοπόλη Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου και της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών της Καβάλας και του Παγκαίου. Σε βάρος των δύο αλλοδαπών είχαν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, θυμίζουμε, από την ανακρίτρια εντολοκαρνανίας για ληστεί από κοινού με ιδιαίτερη σκληρότητα και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά ληστεία που είχε σημειωθεί στις 6 Οκτωβρίου του 2025 στο Αγγελόκαστρο. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα, οι δράστες μαζί με δύο ακόμη συνεργούς που παραμένουν άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία ηλικιωμένης γυναίκας έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και γάντια. Με ιδιαίτερη αγριότητα φέρεται να χτύπησαν την ηλικιωμένη στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα προκειμένου να τους αποκαλύψει που φύλασε χρήματα και τη μαλφή. Αφού την εξανάγκασαν να υποδείξει το σημείο, αφαίρεσαν 70 μόλις ευρώ και κοσμήματα και

και το σώμα, προκειμένου να τους αποκαλύψει που φύλασε χρήματα και τη Μαλφή. Αφού την εξανάγκασαν να υποδείξει το σημείο, αφαίρεσαν 70 μόλις ευρώ και κοσμήματα και

και αυτός ο διαχειριστής ΚΙΔ και υπάλληλος, έτσι εδώ από την περιοχή. Συνολικά, σύμφωνα με τις αρχές, στην υπόθεση εμπλέκονται 39 κατηγορούμενοι. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται αγρότες που υπέβαλαν, όπως είπαμε, δηλώσεις, στελέχη ΚΙΔ που διαχειρίζονταν τις αιτήσεις και πρόσωπα βεβαίως με συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κομβικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός από την Κοζάνη, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες από ΚΙΔ και εντόπιζε πρόσωπα για τη διεκπαιρέωση των ψευδών αυτών δηλώσεων. Παράλληλα, κρίσιμη κρίκη του κυκλώματος ήταν ο διαχειριστής ΚΙΔ από την πόλη του Αγρινίου, πρώην επίσης υπάλληλος ΚΙΔ, ο οποίος δεν συνελήφθη, αλλά περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και φορολογικές παραβάσεις που διερευνώνται. Η έρευνα, όπως είπαμε, συνεχίζεται και αναμένονται έτσι οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία με την ολοκλήρωση των επιχειρησιακών αυτών ενεργειών.

0: Λοιπόν, σημαντική μέρα ήταν η χθεσινή εδώ για την πόλη του Αγρινίου. Είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Είχαμε καταρχήν μια πολύ όμορφη βραδιά αφιερωμένη στον πολιτισμό και τη δημιουργία, μιας και το Διπεθέ Αγρινίου παρουσίασε χθες το βράδυ το καλοκαιρινό του πρόγραμμα στο Κηποθέατρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής θερινής περίοδου 2026, ενώ παρουσίασε και το νέο λογότυπο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ένα νέο λογότυπο που θα συνοδεύει από εδώ και στο εξής στο Διπεθέ Αγρινίου, ένα λογότυπο που, όπως λένε έτσι οι άνθρωποι του Διπεθέ, εκφράζει την ανάγκη να συνομιλούμε με την εποχή μας και τις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και τη βούλησή μας να συνεχίσουμε, λέει, δυναμικά την πορεία και την ιστορία μας στα χρόνια που έρχονται. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για ένα σύμβολο που εμπεριέχει όλα όσα μας καθορίζουν την ιστορία μέσα από την αναφορά στα αρχαία θέατρα της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, τον τόπο μας, τη γη, τις λίμνες και τα ποτάμια, τους ανθρώπους μας, δηλαδή όλους τους συμπολίτες, τους δημιουργούς και τους ηθοποιούς, το θέατρο με κυρίαρχη την παρουσία του γράμματος Θήτα και τέλος την πόλη μας, το Αγρίνιο, με κυρίαρχο το γράμμα Α. Η παρουσίαση του προγράμματος και του εμβλήματος έγινε στο αναβαθμισμένο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρινίου. Παρουσία του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και άλλων, εν πάση περιπτώσει, εκπροσώπων φορέων, ανθρώπων του πολιτισμού, δημοσιογράφων, πολιτών, οι οποίοι ενημερώθηκαν έτσι για το συνολικό καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τις δράσεις που θα φιλοξενηθούν τους επόμενους μήνες. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσίαση επίσης του πιάνου που δωρήθηκε στο Διπεθέ από τους κληρονόμους του σπουδαίου συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, μια συμβολική κίνηση με ξεχωριστή πολιτιστική αξία για την πόλη και το θέατρο, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε, όπως είπαμε, και το πρόγραμμα αναλυτικά του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κατσάρης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου, καθώς και ο καλλιτεχνικός διευθυντής.
1: Ξεκινήσαμε σήμερα με τα εγκαίνια ουσιαστικά του Κήπου Θεάτρου για το καλοκαίρι του 2026. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε, ήδη το ανακοινώσαμε και σήμερα, αλλά θα το δείτε και γραπτό στο όλο το πρόγραμμα για το καλοκαίρι και τις δικές μας παραγωγές, αλλά και τις παραγωγές οι οποίες θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας και είναι πάρα πολλές. Σας περιμένουμε με χαρά στο Κηποθέατρο, γιατί και το φετινό καλοκαίρι θα είναι για το Κηποθέατρο του Αγρινίου.
2: Παρουσιάσαμε σήμερα το πρόγραμμα, το θερινό πρόγραμμα του Διπεθέ, και συγχρόνως παρουσιάσαμε το νέο μας λογότυπο, μια νέα ταυτότητα που θα ακολουθεί το θέατρο του Αγρινίου το επόμενο

0: διάστημα και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο. Σας περιμένουμε το καλοκαίρι στις Εκκλησιάζουσες και στη γυναίκα της Ζάκυνθος. Και συγχρόνως σας περιμένουμε στα χωριά με τον Καραγιώζη που θα πάμε.
1: Όπως ακούσαμε και από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, η αυλή ανοίγει με τις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, μια συμπαραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ με την Πέμπτη Εποχή, η οποία θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Παράλληλα, η θεματική ενότητα Έξοδος, που ανακοινώθηκε από τον περασμένο Οκτώβριο, αν θυμάστε, ολοκληρώνεται με μια σημαντική συμπαραγωγή του ΔΥΠΕΘΕ, του Εθνικού Θεάτρου και του Δήμου Μεσολογγίου. Πρόκειται για την παράσταση Η Γυναίκα της Ζάκυνθος, διάλογο στα Ερείπια του Μεσολογγίου, η οποία αντλεί την έμπνευσή της από ένα από τα σημαντικότερα έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Τέλος, έχουμε και μια ξεχωριστή συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, όπου το ΔΥΠΕΘΕ θα ταξιδέψει στα χωριά της Ετωλοκαρνανίας ο Ηλίας Καρελάς, ένας από τους σημαντικότερους έτσι σύγχρονους καραγκιοζοπαίκτες και μόνιμος συνεργάτης του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών. Θα παρουσιάζει την παράσταση «Ο Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες» και φυσικά αναλυτικά όλες τις παραγωγές έχετε τη δυνατότητα να τις διαβάσετε, να μην τις πούμε όλες, είναι πάρα πολλές και αρκετά αξιόλογες, στο agrinosite.gr και στον energy942.gr. Και πάμε σε μια άλλη εξίσου σημαντική εκδήλωση. Μάλιστα, χθες το Αγρίνιο έγινε το επίκεντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, της τέχνης. Εγκαινιάστηκε και η τρίτη έκθεση των Λεοκαρνάνων Οικαστικών. Η διοργάνωση συγκεκριμένη φιλοξενεί φέτος 62 δημιουργούς από όλη την Ετωλοκαρνανία, παρουσιάζοντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σύγχρονων μορφών οικαστικής έκφρασης. Η έκθεση αποτελεί πλέον ένα σημαντικό θεσμό για την πολιτιστική ζωή της περιοχής, αναδεικνύοντας το εύρος και τη δυναμική της τοπικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στον αγρινιώτη ζωγράφο και γλύπτη Ανδρέα Γεωργιάδη, θυμώντας την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό της πόλης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο έργο και την επιρροή του στις νεότερες γενιές καλλιτεχνών, καθώς και στη συμβολή του στην πολιτιστική ζωή του Αγρινίου. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, χαρακτήρισε την έκθεση ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, ενώ η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μαρία Παπαγεωργίου, υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης και προβολής των δημιουργών της περιοχής μας.
2: Εύχομαι η τρίτη αυτή έκθεση των Λεοκαρνάνων Οικαστικών να αποτελέσει όχι μόνο μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση, αλλά και μια ουσιαστική εμπειρία συνάντησης με την τέχνη, τη μνήμη των άνθρωπων. Να αποτελέσει ένα ακόμα σταθμό στη διαρκή προσπάθεια του τόπου μας να μετατρέπει την ιστορία του σε δημιουργία και την πολιτιστική του κληρονομιά σε ζωντανή δύναμη του μέλλοντος.
3: Όλους όσοι βρίσκεστε εδώ απούσε, και να μεταφέρουμε τις ολόφρυμες ευχές και τις ευλογίες του σεβασπερτών του φιλενάντου μας, κυρίου κυρίου να μας κινούν, και να σημειώσουμε το εξής μετά τα όσα πανέμορφα είπε ο Δεπαγκός μας, ότι το απόψινό γεγονός όντως είναι ένα πολιτιστικό γεγονός που τιμά και κεραίνει την πόλη μας. Και επιτρέψατε μου να συγχαρούμε όλους τους καλλιτέχνες, τους αγρινιώτες και γενικότερα τους εντελοκαρλάμες που φανερώνουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία, την καλλιτεχνική ευαισθησία, ένα δυνατό χειροκρότημα σε όλους.
4: Ο θάνατος των προγόνων μας προς στιγμή θολώνει τη μνήμη. Οι αναμνήσεις ανακατεύονται με νέα γεγονότα. Όμως ποτέ δεν σβήνονται από την καρδιά και το αίμα. Κάποτε αυτή μια μικρή σπίθα, σαν ετούτε εδώ την τελετή, για να ανεδυνηθούν οι πλήμες και οι αναμνήσεις. Δεν θα κατακραστώ το χρόνο, οφείλω όμως να αναφερθώ ελάχιστα στις αρετές του Ανδρέα Γεωργιάδη, καθότι το έργο του είναι γνωστό και σημαντικό. Στο φύλλο 21 της εφημερίδας Νέα Εποχή, στις 22 Δεκάμβρη του 1951, ο Μιλτιάδης Τζάνης τονίξει το καλλιτεχνικό του έργο και περιγράφει γράφει την προσωπικότητά του. Υπήρξε, γράφει, ο ευγενέστερος και συμβολικότερος τύπος της κοινωνικής δραστηριότητας, μετέχοντας σε κάθε εκπολιτιστική ή φιλανθρωπική εκδήλωση της πόλης.

0: Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2 και εμείς εδώ είμαστε και βεβαίως παρέα με το χορηγό μας, το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Όπου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές και φέτος καλύπτει όλη την ύλη γυμνασίου και λυκείου με απόλυτη εξειδίκευση στις κατευθύνσεις θετική υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η οργάνωση των ολιγομελών τμήματων μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα εγγυώνται το αποτέλεσμα που ονειρεύεστε. Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν. Σας περιμένουν και οι άνθρωποι του εκπαιδευτικού οργανισμού Προοπτική, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
1: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
7: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
7: Πάτρας Παναγιώτης.
8: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.

0: 40 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 8 είμαστε εδώ στον Energy 94,2 και με πάρα πολύ καλή διάθεση βλέπω εισήλθε σήμερα στο στούντιο Γιάννης ο Σιμψηρής. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Για πες.
1: Τίποτα, διαβάζω εδώ πέρα ότι από το 2008 σήμερα έχει διπλασιαστεί το ρεύμα στην Ελλάδα. Το κόστος του ρεύματος έχει διπλασιαστεί στην Ελλάδα. Βέβαια δεν είναι, συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά εμείς θα πιάσουμε την Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Και τα ενίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά. Διαβάζω δηλαδή τώρα για το κόστος ζωής κτλ. Τα ενίκια όμως δεν αφορούν σχεδόν το 64-65%, γιατί 65% στην Ελλάδα άρα είναι ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι. Παίρνουν τώρα την επιδότηση, δεν παίρνουν 50%. Για το ρεύμα, δεν δίνουν επιδόματα.
1: Τι επιδόματα δίνουν το ρεύμα?
0: Δεν δίνουν αυτά τα.
1: Παιδί μου, αυτά είναι τώρα ασπιρίνες για σοβαρές ασθένειες. Δεν λέμε τώρα.
0: Χιούμορ,
1: εδώ μιλάμε. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Το ξέρεις και εσύ. Και το πρόβλημα δεν είναι τόσο το οικιακό.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι ότι με αυτό το ρεύμα μπορείς εσύ να κάνεις να στήσεις επιχειρήση και μάλιστα επιχειρήσεις, ας πούμε, που έχει και απαιτήσεις.
0: Μα δεν το συζητάω. Όλα έχουν πάει τρανηφό. Ναι. Τα αεροπορικά, για παράδειγμα, αυτή τη χρονική περίοδο είναι απλησίαστα.
1: Τα αεροπορικά μπορεί να τα συσχετίσεις και με το. Καλά, όλα συσχετίζονται. Γιατί από το 2008, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι. Από το 2008 και μετά έχουν γίνει στον κόσμο και έχουν πάρει και την Ελλάδα μέσα παγκόσμια γεγονότα, τρομακτικά, που παλιότερα δεν υπήρχαν.
0: Yeah. Δηλαδή,
1: για παράδειγμα, έκλεισε για 2 χρόνια ο κόσμος. Το φαντάζεται κανένας αυτό το πράγμα? Το φανταζόταν κανένας? Έκλεισε. Και το λουκέτο, δηλαδή, κανονικά. Δεν κυκλοφορούσες έξω. Ναι. Άσχετα τι γίνονταν καμία τα στάλιζε και τα λοιπά. Αλλά σταμάτησε το τώρα. Θυμάσαι εσύ ποτέ? Νομίζω η προηγούμενη πετρελαϊκή κρίση, αυτό που συμβαίνει τώρα στα στενά του Ορμούς, είχε κρατήσει στην πραγματικότητα 20 μέρες. Τώρα είναι σχεδόν 2,5 μήνες κολλημένο το εμπόριο σε ένα σημείο στον κόσμο. Δεν ξαναγίνει αυτό.
0: Και αυτό τι δείχνει?
1: Παγκόσμιος πολέμος.
0: Δείχνει ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια πράγματα, έτσι. Ναι, με σύνεση, σοβαρότητα, ναι, και ναι, έχοντας έτσι το βλέμμα, τη σκέψη και το σχεδιασμό στο μέλλον. Ναι. Έτσι, όταν νεκρώνει μια χώρα. Έτσι, θα πρέπει να ξέρουμε και πώς θα πρέπει να ξέρουμε έτσι και ποια θα είναι τα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Ναι. Έτσι, και ποιες οι επιπτώσεις κυρίως, και αν μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να τις διαχειριστούμε όλες αυτές. Βέβαια θα μου πεις τώρα κάποιοι, λένε, εντάξει μωρέ, περάσαμε τώρα, εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα, δεν είναι όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι, γιατί είναι, σου ξαναλέω, εγώ νομίζω ότι είναι αυτά που συμβαίνουν πια στα δικά μας τα χρόνια. Θυμάσαι εσύ τέτοια κλίμακας πόλεμο στην Ευρώπη μέσα? Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ένα τρομακτικής κλίμακας πόλεμο. Εδώ και 4,5 χρόνια, 5 ξεκίνησε ο Πούτιν να πάρει το Κίεβο και ακόμα κοπανιόμαστε. Μετά στη Μέση Ανατολή γινόταν πόλεμοι, ξαναπόλεμοι από εδώ από εκεί. Ο πόλεμος των 6 ημερών έγινε της κακομοίρας, το Ισραήλ με τους Άραβες γύρω και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πόσο? 2,5 χρόνια σχεδόν πόλεμο μετά την 7η Οκτωβρίου.
0: Είναι τα σύμφερα, δεν είναι?
1: Ναι, και όλα αυτά επηρεάζουν το πετρέλαιο, επηρεάζουν το. Θέλω να πω ότι.
0: Μα όλα γίνονται,
1: κόσμος,
0: ναι,
1: παιδί,
0: για
1: άλλαξε
0: πολύ
1: δραματικά
0: συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Έτσι.
1: Άλλαξε δραματικά και δεν ξέρω αν πρέπει να μετράμε εκείνα που ξέραμε πριν με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Δηλαδή, αν μπορεί να επανέλθει ποτέ ο κόσμος σε αυτό που ήταν πριν. Βέβαια, θυμάσαι ότι εμείς όταν ήμασταν μικροί, ήμασταν στα τελειώματα που ο κόσμος ήταν χωρισμένος. Όμορφο και ωραία. Από εδώ η Δύση, από εκεί ο κομμουνισμός. Κράταγε τα μπόσικα. Δεν γινόταν ο ένας, ξέρω, ο άλλος, δεν θα το τραβήξουν, το πάμε μέχρι και τα λοιπά. Κάναν κάτι μανούρες που έγιναν κάτι πόλεμοι, τα Φόκλαντ, μαζί μου γκρι, από εδώ, από εκεί. Σταμάταγε σε ένα σημείο. Είχαμε εμείς το δικό μας σφαίρα επιρροής, εσύ τη δικιά σφαίρα επιρροής. Μπαίναμε μέσα εμείς στο Αφγανιστάν, έμπαινε εσύ μέσα στη, ξέρω εγώ που έμπαινε, στη Νικαράγουα. Ωραία. Ναι. Ο κόσμος ήταν αγγελικά πλασμένος, χωρισμένος. Από τότε που τέλειωσε αυτό, έγιναν πάρα πολλά τα κέντρα. Και πλέον δεν είναι ένας πόλεμος, φέρνει έναν άλλον, μου φέρνει έναν άλλον και όλα αυτά επηρεάζουν μαζί το εμπόριο. Το εμπόριο και. Όχι το εμπόριο, την οικονομική. Είσαι αγρότης αυτή τη στιγμή, έτσι. Είσαι αγρότης. Τώρα, τι σχέση έχει να είσαι τώρα αγρότης με τη δεκαετία του 80 και του 70. Ο 80 έβαζε εκεί πέρα, μα μπορούσε να προκόπεις, πρόκοβες. Τώρα τι να προκόπεις με αυτές τις τιμές, ας πούμε, αν πας κανονικά, βέβαια.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, έχει αλλάξει και λίγο, θα έλεγα Γιάννη, η λογική των ηγετών και των χωρών, των μεγάλων, έτσι. Δηλαδή, αν δεν επιβάλλονται στην εξωτερική πολιτική και σε κάτι τέτοιο είδους θέματα, θεωρούν ότι εντάξει, δεν είσαι μια χώρα η οποία είσαι ισχυρή, ενώ παλιά δεν υπήρχε τόσο πολύ, πέρα από την Αμερική δηλαδή, που όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν μείνει, έτσι, και από όταν ήμασταν πιο μικροί. Έτσι, τώρα τα πράγματα και οι συσχετισμοί έχουν αλλάξει εντελώς διαφορετικά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι σε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δουλειά μας, ο Έλληνας, ούτε για τον Έλληνα, εγώ λέω σε εμάς, είναι θα πρέπει να επιμένουμε στον τρόπο ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, η ενημέρωση έχει σημασία. Διότι όταν ζεις αυτό που ζεις και συγχρόνως έχεις, ας πούμε, μια επικοινωνία, ο αλγορίθμος σου φέρνει πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Δηλαδή, αυτό που σου λέω τώρα, διαβάζω ότι παρά το διπλασιασμό της τιμής στην Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται κάτω από το μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άνοδο τιμών. Δηλαδή, άλλες χώρες μεγάλωσε πολύ περισσότερη τιμές, ακόμα και από αυτές που είναι περίπου στα ίδια με την Ελλάδα, είχαν πολύ φθηνότερη τιμή. Και ρωτάς, πάνε σε ένα καφενείο, στους δικούς ανθρώπους, άμα συνεχίζαμε το λιγνίτι. Και καίγαμε λιγνίτι όλη μέρα, ρε παιδί μου, και πέθανε ο κόσμος από καρκίνο. Θα ήταν καλύτερα, σου λένε ναι, ναι. Πάτε και κάνε τα ανεμογεννήτριες και τουρμπίνες και αυτά κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που είναι πραγματικά ακριβό και μας έβαλε μέσα είναι το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Η Ευρώπη φεσώθηκε στην ενέργεια από το φυσικό αέριο. Και δεν το θίγουν, ξέρετε γιατί δεν το θίγουν. Γιατί αυτά που διαβάζουν για τα μικροσυμφεροντάκια και τώρα και τώρα, δεν ακούω τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Α, τώρα τον ακούω καλύτερα. Πώς να το πω τώρα. Είναι υπέρ του φυσικού αέριου. Είναι υπέρ του πετρελαίου, πάει και έρχεται εδώ πέρα με έναν φίλοι μας οι εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν οικονομική δύναμη, οι οποίοι έχουν ΜΜΕ, οι οποίοι μας λένε το παραμύθι. Καταλαβαίνεις. Και κάθε μετά κάνεις το αντισυστημικό, ενώ είσαι ο χειρότερος συστημικός χωρίς να το ξέρεις. Γιατί σου λένε μπούρδες. Αυτό θέλω να πω. Εμείς από την πλευρά μας, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να του λέμε μην διαβάζετε ό,τι σας έρχεται, κάντε λίγο διασταύρωση.
0: Και αν κάνει διασταύρωση, δηλαδή τι θα αλλάξει?
1: Όχι, θα αλλάξει.
0: Τι θα αλλάξει, για πες μου εμένα, τι θα αλλάξει?
1: Δηλαδή, θα πονηρευτεί.
0: Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, ναι, είναι και διαβασμένοι, ναι, ξέρουν ακριβώς τα ζητήματα.
1: Είναι...
0: Όχι, θέλω να πω διαβασμένος με την έννοια πια ότι αντιλαμβάνεται, εν πάση περιπτώσει, τι συμβαίνει γύρω,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι.
0: Έτσι, από αυτή την έννοια.
1: Δεν
0: όμως δεν αλλάζει κάτι.
1: Ρε παιδί μου, ο καθένας θα αλλάξει από τον εαυτό του πρώτα. Πρώτα κάνεις τη δική σου προσωπική επανάσταση και μετά κάνεις την επανάσταση.
0: Δηλαδή, άμα μας φέρουν εδώ το φυσικό αέριο, τι θα πούμε εμείς? Θα πούμε όχι, δεν το θέλω.

0: αέριο. Αυτά πληρώνουν τώρα. Και οι πόλεμοι γι' αυτό γίνονται. Για το ποιο, από πού θα περάσουν οι αγωγοί και γιατί σταματήσαμε εμείς να παίρνουμε τα βατζιλίκη, να πούμε μια λέξη αδόκιμη, το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Αλλά για τον κάθε πολίτη που λες, όπως σε όλα τα ειδήσει που είναι τριγύρω μας, αυτό που έχει σημασία είναι να είναι λίγο υποψιασμένος. Δηλαδή, να του πει κάποιος, και απορώ γιατί δεν γίνεται μια καμπάνια στα σχολεία, στα παιδιά, να του πει αυτό που σου έρχεται στο κινητό. Αυτό που σου έρχεται στο κινητό δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια. Είναι αυτό που ταιριάζει στο προφίλ που έχει φτιάξει ο λογαριασμός σου.
1: Κοίταξε, ο πολίτης, εγώ θεωρώ ότι θέλει να είναι ενημερωμένος. Ναι. Θέλει να έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει την είδηση. Αλλά είναι τόσα πολλά τα προβλήματα. Είδες τι είπες προηγουμένως. Έχει αυξηθεί το ρεύμα, έχουν αυξηθεί τα πάντα και κοιτάζει πώς θα τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι ο μοναδικός του πονοκέφαλος σήμερα. Κατανοητό. Και αν θα πάει, εν πάση περιπτώσει, στο σούπερ μάρκετ, αν θα φτάνουν τα 10 ευρώ, τα 20 ευρώ που έχει στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του, να ψωνίσει για την οικογένειά του. Δυστυχώς μας έχουν καταντήσει και έχουν δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες έτσι ώστε να μην σκέφτεται, να μην μπορεί να φιλτράρει ο πολίτης σήμερα.
0: Εντάξει,
1: Γιάννη μου.
0: Καμία αντίρρηση. Έχει τη συμπάθειά μου, όπως έχω και εγώ τη συμπάθεια, γιατί ούτε εγώ βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω και εγώ είμαι θύμα της καθημερινότητας και δηλαδή της δυσκολίας κτλ. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά το να νομίζεις, τέλος πάντων, το να θεωρείς ότι έχεις βρει την άκρη και μαζί με κάποιους άλλους θα κόψεις τα κεφάλια όλων των υπολείπων που είναι προσκυνημένοι, δεν ξέρω εγώ τι, συστημικοί, που τα παίρνουν κτλ. Έχεις κάνει λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε λίγο πίσω και σκέψου μήπως αυτά τα οποία σου μαθαίνεις και σου έρχονται δεν είναι ακριβή. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι. Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω θα αλλάξει. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο, σε 2-3 χρόνια, μπορέσουμε να προσαρμόσουμε αυτές τις πληροφορίες τριγύρω και να βγει ένα συμπέρασμα ότι ξέρεις, ένας μηχανισμός. Επειδή μου, εγώ, ο κόσμος θα πρέπει. Τι κάνω? Έχω ένα μέσο το οποίο το εμπιστεύομαι. Πάω εκεί. Έτσι. Αυτό και 2-3 άλλα, γιατί κανένας, όλοι έχουν τη γνώμη τους και όλοι έχουν, πώς να σου πω, μια κλίση πολιτική. Δεν θα πάω να διαβάσω κάτι το οποίο μου είναι ξένο, όμως θα πάω να κοιτάξω τι λένε οι άλλοι. Καταλάβεις τι λέω. Και κυρίως θα εμπιστευτώ, τώρα μιλάω για σένα και για μένα, τους επαγγελματίες. Θες γιατρό, έτσι, θες θεραπεία, πας στο γιατρό. Θες ενημέρωση, πας στους δημοσιογράφους. Αν πιστεύεις ότι είναι όλοι τα παίρνουν και τα λοιπά, καμία αντίρρηση, κάτσε και διασταύρωσέ τους και βρες έναν που είναι σχετικά καλός. Μη μου λες ότι αντί για τους δημοσιογράφους θα σε ενημερώνει ο Πριτσαπίδουλας 12 από το Facebook.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό διαφωνώ και εγώ κάθετα και το έχω πει πάρα πολλές φορές.
0: Και δεν είναι ένα, είναι το Twitter, είναι το X, είναι το Threads, είναι το TikTok, είναι αυτό. Κάτι απίθανο, λογαριασμοί.
1: Η μεγαλύτερη ασυδοσία υπάρχει στον χώρο μας. Δεν το συζητώ στη δημοσιογραφία. Γιατί όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα, να ξέρεις, κάπως διασφαλίζονται. Δηλαδή, αν βγει ένας γιατρός που δεν είναι γιατρός, που δεν έχει πτυχίο, που εν πάση περιπτώσει δεν είναι στον ιατρικό σύλλογο, τσακ θα τον τσιμπήσουν στον ιατρικό σύλλογο. Εμάς οι ενώσεις μας, δυστυχώς, το λέω και το ξαναλέω, έχουν ένα διακοσμητικό ρόλο. Έτσι. Και το βλέπουμε αυτό και το βλέπουμε και σε προεκλογικούς περιόδους. Έτσι. Περνάνε από ραδιοφωνικούς σταθμούς, στέλνουν τα δελτία τύπου οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πολιτευτές κτλ. Και όταν έρχεται προεκλογική περίοδο, αντί να κάνουν την καμπάνια τους όπως πρέπει, έτσι, με τα νόμιμα παραστατικά μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, έτσι, πηγαίνουν και τα δίνουν τα χρήματα στο Facebook.
0: Ναι. Στο Facebook ή σε κάποιον ανώνυμο ή σε κάποιον blog απίθανο ή σε κάποιον αυτό.
1: Τους λέει, εγώ είμαι ανώνυμος, δεν μου λένε και τίποτα, γράφω ό,τι θέλω, δεν είμαι στο Μητρό, δεν έχω προσωπικό, δεν παίρνω, δεν δίνω λογαριασμό.
0: Εδώ πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα κάποια στιγμή, ποιος είναι δημοσιογράφος, ποιος είναι εδώ, τι σημαίνει ένωση. Υπάρχουν δημοσιογράφοι 50 και 40 χρόνια που οι ίδιοι βγήκανε θελούσια από τις γνώσεις τους έξω, γιατί δεν αντέχανε το κοροϊδία. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε στα συνδικαλιστικά μας και γι' αυτό, ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει να ψάχνεται λίγο. Ψάχνεται. Δηλαδή, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση επειδή ακριβώς τα προβλήματα είναι μεγάλα και επειδή άλλαξε και ο κόσμος. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Μην λέμε μόνο τα προβλήματα, τα οικονομικά. Είναι ακόμα και το πώς έχει στηθεί η κοινωνία μας. Καταλαβαίνει κανένας ότι σε 3-4 χρόνια, εδώ σου λέει, φαίνονται οι προβλέψεις λένε ότι θα πάμε σε ένα άλλο μοντέλο ζωής όπου η εργασία θα είναι για να δουλεύεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι για να ζήσεις. Το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Καταλαβαίνει τι στρατιές ανθρώπων θα κάνουν που δεν θα μπορούν, δεν θα έχουν τι να κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή, είναι κοινωνικό το θέμα. Δεν ξέρω να με παρακολουθείς, βεβαίως.
1: Βεβαίως σε παρακολουθώ. Σε παρακολουθώ, Γιάννη μου, και σε παρακολουθώ με χαρά. Ναι. Απλά

0: Να ξέρεις, είμαι λίγο συγκρατημένη, ναι, υπό την έννοια πια ότι ο κόσμος δεν αλλάζει έτσι εύκολα, mm, και σου εξήγησα ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί. Όχι ότι δεν θέλει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, θέλει να είναι ενημερωμένος. Δηλαδή, αν κάνεις μια ερώτηση, τώρα που πάμε και σε εκλογές. Ναι. Σε λίγους μήνες θα έχουμε και εκλογές. Και πεις έναν, τι ψηφίζεις, ας πούμε, ψηφίζεις στο Νέα Δημοκρατία. Και του πεις, γιατί ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία και δεν ψηφίζεις αυτό το νέο κόμμα που βγήκε. Ναι. Θα σου πει αυτό μια φράση που την ακούει. Δηλαδή, μπορεί και να μην είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ή για παράδειγμα, αυτός που είναι κολλημένος με τον Τσίπρα. Γιατί θα πας να ξαναψηφίζεις Τσίπρα και δεν πας να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Mm. Πάλι δεν θα έχει να σου πει κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο, ναι, και
1: το δέχομαι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, βάζουμε κάθε φορά την ψήφο μας μέσα σε αυτό το κουτάκι, σε αυτή την κάλπη, και δεν μπορούμε κάθε φορά να τη δικαιολογήσουμε. Και μετά, είδες, που τελειώνουν οι εκλογές, λέμε ας πρόσεχα.
1: Μετά βγαίνουμε και κάνουμε μια διαδήλωση γιατί βγήκε αυτός που βγήκε.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, πρόσεξε όμως, αυτά είναι παγκόσμια. Έβλεπα προχθές στη Χιλή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Στη Χιλή,
0: ναι,
1: είχε προχθές εκλογές και ήταν υποψήφιος ένας ο οποίος είναι πολύ αριστερός, δηλαδή πιο πέρα από τον Τσίπρα, να δώσω ένα στίγμα, και ένας ο οποίος είναι πολύ δεξιός, δηλαδή Βελόπουλος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, κέρδισε ο δεξιός. Έτσι, την επόμενη μέρα, όχι πια την επόμενη μέρα, σε λίγες ώρες είχε γεμίσει το Σαντιάγκο και όλες τις περιοχές της Χιλής με πορείες διαμαρτυρίας.
0: Ναι.
1: Και η ερώτησή μου είναι εξής. Καλά, τώρα δεν είχατε εκλογές. Πότε προλάβατε, αυτός δεν έχει αναλάβει ακόμα το μεταξύ. Θα, ναι, χρειαστεί ένα διάστημα για να αναλάβει. Πότε προλάβατε και βγήκατε στον δρόμο. Ποια είναι η απάντηση. Εξής, ποια είναι,
0: ναι,
1: η απάντηση.
0: Ναι.
1: Η απάντηση είναι ότι έχει διαμορφωθεί στο κοινό, στους ανθρώπους, στους πολίτες πλέον, η πεποίθηση ότι δεν είναι τίποτα εκλογές.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει τι θέλει ο λαός. Και το
0: σωστά,
1: λαό τον ερμηνεύεις εσύ.
0: Ναι.
1: Ο λαός είναι η δική σου. Οι άλλοι δεν είναι λαός, οι άλλοι είναι καραγκιόζηδες.
0: Ναι.
1: Ή θέλουν και σκότωμα. Γιατί είναι με τους ολιγάρχες, ή γιατί είναι αριστεροί, ή γιατί, κατάλαβες τι να σου πω. Αυτό ήταν από παλιά. Μόνο που τώρα γίνει πάρα πολύ κρίσιμο λόγω της ανωνυμίας στο ίντερνετ.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι αυτά που γράφουν και αυτά που λένε, όχι για τα πολιτικά μόνο. Πήγαινε η ιστορία αυτή με τη γυναίκα που δολοφόνησε ο άλλος ο Καραγκιόζης εκεί πέρα αυτές τις μέρες. Πήγαινε να δεις τι γράφεται μέσα. Απίθανα πράγματα. Δηλαδή, και μια κακία η οποία πλέον είναι μοχθηρία, δεν είναι να βγάλω την κακιούλα μου. Είναι μοχθηρία. Μιλάμε, κρύβονται οι άνθρωποι και επειδή κρύβονται, νομίζω ότι μπορούν να πούν οτιδήποτε. Δεν υπήρχε παλιότερα αυτό. Γιατί ήσουν εκτεθειμένο, ήσουν ασύρια, παιδί μου. Ή πήγαινε συνειδητά και έπαιρνε την εφημερίδα του Κουρί,
0: ναι,
1: και έβλεπε αυτό με τη Μιμή και με το Μητσοτάκι με του Γερμανού, αλλά το χρεωνόσουν γιατί πήγαινε και αγόραζε την εφημερίδα. Εδώ είναι ανοιχτό ένα πεδίο ολόκληρο, είσαι, δεν σε βλέπει κανένα, νομίζει ότι σε βλέπει, σε βλέπουν κανονικότατα. Λοιπόν, ναι, εννοείται, και όποτε θέλουν σε βγάζουν και στη φόρα. Λοιπόν, και θεωρεί ότι τώρα θα σχολιάσουν, θα του πω ψόφο να πεθάνουν και αυτοί και τα παιδιά του. Και το λε. Υπήρχε παλιότερα αυτό.
0: Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει οι εποχές. Έχουν μπει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα η τεχνολογία. Yeah. Και αυτό είναι για να κλείσουμε με αυτό, να πάμε σε break για διαφημιστικά.
1: Μάθημα έτσι, στα σχολεία, γιατί δεν έγινε ακόμα.
0: Αυτό θα σου λέγα.
1: Γιατί
0: ακριβώς,
1: δεν υπάρχει
0: αυτό,
1: ακόμα ένα μάθημα δεοντολογίας μέσων στα σχολεία.
0: Γι' αυτό και τα παιδιά αντιμετωπίζουν έτσι τεράστια προβλήματα που ξυπνάνε το πρωί και κοιμούνται με ένα κινητό στο χέρι.
1: Πόσα θρησκευτικά να κάνουν ακόμα.
0: Ναι.
1: Το κρίσιμο είναι δεοντολογία δικτύων.
0: Ναι.
1: Ναι. Social media και ηθική.
0: Ναι. Υπάρχει σκοπιμότητα και δεν μπαίνουν αυτά, ναι, τα λοιπόν μαθήματα λοιπόν στα σχολεία. Λοιπόν, θα πάμε κυρίες και κύριοι σε break για διαφημιστικά μηνύματα. Μην φύγει κανείς. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα επιστρέψουμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λίνο Μπλέτσα. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Θα μιλήσουμε για το χώρο ταξικό, θα μιλήσουμε για την Τριχονίδα και φυσικά για αυτό το μεγάλο θέμα που λέγαμε τώρα προηγουμένως με τον Γιάννη, έτσι, τα ζητήματα της ενέργειας.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
2: Κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
0: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
0: Η ώρα είναι 9.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο λιμάνι του Πειραιά επίτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Στο σημείο έχει σπεύσει σκάφος του λιμενικού και μονάδα των υποβρύχιων αποστολών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φυλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έθρας της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ.

0: εδώ και στους συμπατριώτες μου.
1: Τα 2-2,5 χρόνια τώρα που είστε εκεί στην Περιφερειακή Αρχή, να ξεκινήσω έτσι, όχι με τη θεματολογία, να μου πείτε λίγο την εμπειρία σας. Μιας και είναι πρώτη φορά έτσι που ασχολείστε, είναι έτσι θετικά τα μηνύματα που παίρνετε? Δηλαδή είναι έτσι όπως τα είχατε φανταστεί όταν είπατε το ναι? Και θυμάμαι εκείνη τη φωτογραφία που δώσατε τα χέρια με το νεκτάριο φαρμάκι. Είναι ακόμη καλύτερα? Σας έχει απογοητεύσει κάτι?
0: Κάθε μέρα ανακαλύπτω και κάτι. Δεν είναι, ναι. Βέβαια, δεν είναι, όχι, όχι, είναι πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Ναι. Από την πρώτη στιγμή εγώ ήμουν ενθουσιασμένος, διότι λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια μιας πολύ δυνατής ομάδας. Είμαι άνθρωπος της ομάδας ούτως ή άλλως.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μόνο οι ομάδες φέρουν αποτελέσματα, δεν είναι οι μονάδες. Οι μονάδες μπορούν να φτάσουν σε ένα σημείο που εκεί πέρα δεν μπορούν να πάει. Είμαστε λοιπόν μια πολύ δυνατή ομάδα, όλοι με το Νεκτάριο και τα υπόλοιπα παιδιά, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι που δουλεύουμε. Πετυχαίνουμε σημαντικά πράγματα. Είχε ήδη πετύχει ο Νεκτάριος για την πρώτη θητεία. Όταν ήρθα εγώ, ανέλαβα ένα χαρτοφυλάκιο που υπήρχαν. Είχε γίνει δουλειά και από τον προηγούμενο συνάδελφό μου και προχωρήσαμε ακόμα περισσότερο. Τα περισσότερα πράγματα που είχα στο μυαλό μου όταν ξεκινούσα, μπόρεσα και τα έχω βάλει σε ράγες, να το πούμε έτσι. Κάποια τα έχω ήδη ολοκληρώσει και κάποια προχωράνε πάρα πολύ καλά. Η στήριξη του Περιφερειάρχη είναι αμέριστη και συνεχόμενη σε όλα τα ζητήματα, και σε πόρους και σε ανθρώπους και σε υποστήριξη και σε ηθική υποστήριξη, αν θέλετε. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος και νομίζω ότι το βλέπω αυτό και στους πολίτες. Πιστεύω ότι το πρόστιμο της περιφέρειας συνολικά είναι θετικό, της διοίκησης της περιφέρειας δηλαδή είναι θετικό, και στις δύο θητείες, ιδιαίτερα στη δεύτερη, όπου μπορούμε και κάνουμε περισσότερα έργα, περισσότερες πράξεις από ότι στην πρώτη θητεία, γιατί στην πρώτη πρέπει και να οργανώσουμε, να μελετήσουμε και να προχωρήσουμε. Και τώρα ετοιμάζουμε και μελετούμε τα πράγματα τα οποία θα κάνουμε μπροστά, έχουμε μπροστά μας τα επόμενα σχεδόν 10 χρόνια, τουλάχιστον εγώ στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, που χειρίζομαι και ζητήματα που αφορούν την κλιματική ανθεκτικότητα και τη θωράκιση της περιφέρειας. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα που ίσως δεν φαίνονται σήμερα, αλλά σίγουρα θα φανούν στο μέλλον.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Και ξέρετε κάτι, φαίνεται αυτή η ομαδικότητα την οποία δουλεύετε, κύριε Μπλέτσα, υπό την έννοια πια ότι μπροστά μας έχουμε ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, η ενέργεια είναι ένα θέμα το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον. Και όμως βλέπουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έχουμε τέτοιες έτσι σημαντικές εξελίξεις στα ζητήματα αυτά που εν πάση περιπτώσει δουλεύετε εσείς και όλη η Περιφερειακή Αρχή, και το μείζονθέμα που μας απασχολούσε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν οι ενεργειακές κοινότητες, έτσι, η επένδυση εκεί στο κτήμα Polder. Πριν από λίγο καιρό είχαμε έτσι επίσημες ανακοινώσεις ότι τα πράγματα πλέον έχουν πάρει το δρόμο τους και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και τη θετική, αυτό που θέλαμε δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τα έχετε καταφέρει.
0: Ήταν ένα όραμα του Νεκτάριου Φαρμάκη, ένα φιλόδοξο σχέδιο εξ αρχής, του να μπορέσουν 46 φορείς να δουλέψουν, να αποκτήσουν κοινό βηματισμό και να κυνηγήσουν ένα τόσο πολύ σημαντικό έργο. Οπωσδήποτε σημαντικό, γιατί η χώρα μας έρχεται μέσα από διάφορες κρίσεις, από την οικονομική, από την υγειονομική και εσχάτως βεβαίως από την ενεργειακή, που είναι πολλά χρόνια τώρα. Ξεκίνησε από τον πόλεμο της Ουκρανίας και βλέπετε ότι συνεχίζεται συνεχώς και σήμερα με διάφορες, και με τον πόλεμο στον κόλπο κλπ. Το ζήτημα των κοινοτήτων παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καταφέραμε με τον Περιφερειάρχη και όλους τους ανθρώπους που δουλέψαμε πάνω σε αυτό να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Ήρθαν οι πρώτες νίκες με τον πρώτο νόμο του Σκυλακάκη και στη συνέχεια με τον νόμο Παπασταύρου τώρα, όπου πλέον οι κοινότητες έχουν αποκτήσει και την προτεραιότητα, αλλά και το σχέδιο του ενεργειακού συμψηφισμού για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Έχουμε δηλαδή όλο το νομικό, όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ήταν κάτι που έλειπε πρώτα και πλέον καταφέραμε αυτά τα 2 χρόνια να το επιτύχουμε. Έχουμε δηλαδή νόμο, νόμους, πλαίσιο, ρυθμιστικό που θα μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω.
1: Ναι, τα επόμενα βήματα πλέον από εδώ και στο εξής, για να ξέρουν και οι πολίτες τι ακριβώς, δηλαδή ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσουν, γιατί το περιμένουν πάρα πολύ και οι αγρότες το περιμένουν και πάρα πολύ. Βεβαίως, έτσι, κόσμος.
0: Καταρχήν το μεγαλύτερο έργο ενεργειακού συμψηφισμού που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και όταν λέω ενεργειακό συμψηφισμό, δηλαδή αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση, αυτό είναι ο πυρήνας της ενεργειακής δημοκρατίας που συζητούμε και που όλοι θέλουμε. Το έργο αυτό 105 MW, είναι 7 κοινότητες όπως ξέρετε.

0: Περιλαμβάνει μέσα 46 φορείς, μεταξύ των οποίων η μισή περίπου είναι οργανισμοί εγγύων βελτιώσεων με τα προβλήματά τους, τα πολύ μεγάλα.
1: Τα τεράστια προβλήματα.
0: Η μείωση του ενεργειακού κόστους συνεπάγεται μείωση κόστους παραγωγής, άρα βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της περιοχής μας. Να πούμε ότι αυτό το έργο είναι μοναδικό στη χώρα, μόνο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και αυτό μας δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα όταν θα έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα, τα οποία είναι σημαντικά και ουσιαστικά, πρώτα ξεκινάμε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ΑΔΜΙΕ να πάρουμε την οριστική προσφορά σύνδεσης. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις. Και στη συνέχεια θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι ιδιωτήσεις και οι τελικές μελέτες, οι περιβαλλοντολογικές κλπ., προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τεύχη δημοπράτησης και να βγει στη δημοπρασία. Και να κατασκευαστεί. Συνεπώς, έχουμε μπροστά μας ένα χρονικό διάστημα, 2 έως 3 χρόνια ενδεχομένως, που θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να το ηλεκτρίσουμε και να εισπράξουμε τα σημαντικά του πλεονεκτήματα.
1: Ναι, και ο καθένας από εμάς θα μπορούσε και μπορεί να αντιληφθεί έτσι πόσο σημαντικό είναι το έργο αυτό. Δηλαδή, σήμερα λέω εγώ, κύριε Μπλέτσα, αν οι αγρότες στα ΤΟΕΒ, τα ΟΕΒ δεν είχαν χρέη, έτσι, η κατάσταση σαφώς θα ήταν πάρα πολύ πιο καλύτερη. Έτσι, και αυτά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει έτσι, με τα χρέη τα οποία υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη ΔΕΗ. Έτσι, εκεί ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Όταν έγινε η οικονομική κρίση και μετά, το αγροτικός κόσμος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και η αλήθεια είναι ότι συσσωρεύτηκαν χρέη για διάφορους λόγους, κυρίως είναι οι κρίσεις και άλλοι λόγοι ενδεχομένως. Και αυτά τα χρέη είναι αυτό που βαραίνουν τώρα αυτούς τους οργανισμούς. Δεν είναι όλοι που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Οι περισσότεροι έχουν καταφέρει με σκληρές προσπάθειες, κυρίως των μελών τους, των αγροτών δηλαδή, να είναι υγιείς, εν πάση περιπτώσει, και να έχουν ρυθμίσει όλες τις οφειλές τους. Υπάρχουν όμως και οργανισμοί οι οποίοι έχουν προβλήματα, έχουν χρέη πολύ μεγάλα. Οι κοινότητες είναι μέρος της λύσης του προβλήματος. Δηλαδή, δεν μπορέσουν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους, να μειωθεί πολύ το κόστος και άρα, κατά αυτή τη λογική, να μπορέσουν να αποπληρώσουν τα παλιά τους χρέη. Εάν το καταφέρουμε αυτό, τότε θα μπορέσουν οι οργανισμοί αυτοί να ξεκινήσουν ένα καινούριο, ένα αέρατο κύκλο, χωρίς χρέη και χωρίς προβλήματα. Η βοήθεια της περιφέρειας είναι δεδομένη. Ούτως ή άλλως, δηλαδή, και στο ζήτημα των χρεών τους, η πρόθεση του Περιφερειάρχη είναι να βοηθήσει. Και
1: έχει γίνει κατά το παρελθόν, έτσι, με παραστάσεις, δικαστήρια.
0: Με δικαστήρια που τρέχουμε τώρα, βέβαια, αλλά και με καινούργιες παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη προς τα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να βρούμε βιώσιμους τρόπους ρύθμισης των χρεών αυτών.
1: Ναι. Και βεβαίως, εκτός από τις ενεργειακές κοινότητες, σε ένα άλλο έτσι που ποντάρουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, στη Δυτική Ελλάδα, είναι και το θέμα του φυσικού αερίου. Ήδη γίνονται έτσι εργασίες, επειδή δεν έχουμε έτσι και πάρα πολύ ενημέρωση. Η ενημέρωση των πολιτών περιορίζεται μόνο σε κάτι συνεργεία, θα λέγαμε, που τους κάνει την καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη. Σε ποια φάση βρισκόμαστε στο ζήτημα αυτό, κύριε Μπλέτσα?
0: Το έργο έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, τάξη μεγέθους γύρω στο 30%. Αναμένεται ότι το 2027 θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα σημαντικό του σημείο και θα μπορούμε σιγά σιγά από τους κόμβους οι οποίοι, ναι, από τους βρόγχους μάλλον, ναι, πώς να το πω τώρα, από τους βρόγχους που έχουν ολοκληρωθεί να συνδέονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ιδιοδότησης ο υποσταθμός, mm-hmm, εκεί που θα γίνεται η απαεροποίηση του υγραερίου, του φυσικού αερίου, συγγνώμη. Ένα σημαντικό έργο ενεργειακό. Μπορούμε να πούμε ότι έτσι χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα νοικοκυριά, μπορεί να έχουμε μια μείωση του κόστους ενέργειας σε σχέση με το πετρέλαιο που μπορεί να ξεπερνάει το 15%, και μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο εάν το νοικοκυριό χρησιμοποιεί εκτός από τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης, αλλά και το μαγείρεμα με φυσικό αέριο. Ναι. Για τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο το όφελος, ειδικά στις ενεργοβόρες. Παράδειγμα, τα αρτοπία, ας πούμε, μπορεί να έχουν μείωση του κόστους ενέργειας, μπορεί να φτάνει και το 40%, ίσως και περισσότερο της 100%. Η εστίαση μπορεί να έχει μείωση του κόστους ενέργειας 30% σε σχέση με το υγραέριο. Συνεπώς, νομίζω ότι με την ολοκλήρωση αυτού του έργου και στους νομούς που γίνεται, δηλαδή στις τρεις πόλεις, στο Αγρίνιο, στην Πάτρα και στον Πύργο, θα έχουμε ακόμα έναν σημαντικό παράγοντα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
1: Ναι, όταν μιλάμε για την ολοκλήρωση, μιλάμε σε πόσο χρονικό διάστημα δηλαδή μπορεί να γίνει. Βέβαια, εντάξει, τώρα σας ζητώ και εγώ κάτι που ξέρω ότι καμιά φορά ανακύπτουν και άλλου είδους ζητήματα, αλλά θα υπάρχει, φαντάζομαι, έτσι, ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης όλων αυτών των εργασιών που γίνεται, έτσι.
0: Ναι, από το 2027, ειδικά από το δεύτερο εξάμεινο του 2027, θα αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα έχουμε υπάρξει συνεννόηση με την Φυσικό Αέριο, προκειμένου να γίνουν ημερίδες και διάφορες εκδηλώσεις για να ενημερωθεί ο κόσμος για το πώς μπορεί να συνδεθεί. Θα κάνουμε ενημερωτικές μερίδες με το τεχνικό επιμελητήριο για να ενημερωθούν και οι συνάδελφοι μηχανικοί για το πώς θα κάνουν τις μελέτες των συνδέσεων, ή ακόμα και οι τεχνικοί που θα κάνουν τις συνδέσεις, mm-hmm. οι θερμοϊδραυλικοί κλπ. Και με το επαγγελματικό επιμελητήριο για να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις. Θα υπάρξει μια ευρύτερη καμπάνια όπου θα γνωρίζουμε όλοι το πώς μπορεί να το κάνουμε.
1: Θα υπάρχει έτσι συγκεκριμένος αριθμός επαγγελματιών, οικοκυριών που θα συνδεθούν, φαντάζομαι.
0: Αυτή τη στιγμή προβλέπεται περίπου 2.000.
1: Γιατί δεν περνάει από όλα τα σημεία, έτσι, ο Αγρίνιο.
0: Περνάει όσο μπορεί περισσότερο.
1: Όσο μπορεί περισσότερο.
0: Αναμένονται γύρω στις 2.000 συνδέσεις να γίνουν νοικοκυριά, δηλαδή σε πρώτη φάση. Mm. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όσο αυξάνεται η ζήτηση, τόσο θα προχωράνε και οι συνδέσεις.
1: Θα γίνονται και οι παικτές, δηλαδή θα συνεχίζεται το έργο.
0: Θα συνεχίζεται το έργο, ακριβώς. Αναμένεται η εταιρεία να μείνει εδώ τουλάχιστον μέχρι το 2030, προκειμένου να επεκτείνει το δίκτυό της και να βάζει και νέες και νέα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο δίκτυο.
1: Ναι.
0: Είναι μια ιδιωτική εταιρεία, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, στους περισσότερους πελάτες. Τόσο καλύτερα είναι.
1: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Επίσης, γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα και για την εξόρυξη υδρογων ανθράκων εδώ στην περιοχή του Ιωνίου. Η περιοχή μας θα μπορούσε έτσι να έχει ωφέλη από όλη αυτή τη συζήτηση, ή τα έργα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ξεκινήσουν και τις διαδικασίες αυτές?
0: Συγκεκριμένα ωφέλη για την περιοχή μας,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να σας πω αν θα έχουμε ή όχι. Σίγουρα είναι ότι αν ξεκινήσουν οι εξορίξεις των υδρογονανθράκων, βελτιώνεται η θέση της χώρας, mm-hmm. Αποκτάει σημαντική, ισχυρή ενεργειακή ασφάλεια, ενδεχομένως και γεωπολιτική ασφάλεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή όλων των Ελλήνων, άρα και των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος. Πρέπει όμως τα έργα αυτά να γίνουν κάτω από το καθεστώς της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν, σύμφωνα με τη χωροταξία που θα πρέπει να υπάρξει, η οποία βλέπετε ότι προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, βρίσκεται αρκετά βήματα μπροστά και με τα θαλάσσια πάρκα που έχει ξεκινήσει να χαράζει και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, και πιστεύω ότι θα έχουμε όφελος συνολικό για τη χώρα και άρα και για τους πολίτες της.
1: Ναι, μιας και είπατε αυτή τη λέξη το χωροταξικό, έτσι, και είμαστε στα θέματα της ενέργειας, μπαίνει μια τάξη έτσι στις ΑΠΕ πλέον, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, θεωρείτε ότι είναι σε σωστή κατεύθυνση? Γιατί εντάξει, είδαμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν έτσι κάποιες αντιδράσεις από πολίτες, από οργανώσεις, έτσι. Αυτό νομίζω θα διευκολύνει και εσάς στο έργο σας.
0: Πάγιο έτοιμα το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το προηγούμενο χωροταξικό ήταν το 2008, ήταν παροχημένο απολύτως.
1: Ναι.
0: Πλέον τότε είχαμε ΑΠΕ στο μείγμα της τάξης του 2,5% και τώρα ξεπερνάει το 50%. Συνεπώς έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει το ζήτημα του χωροταξικού. Εμείς αντιμετωπίζαμε συνέχεια το πρόβλημα αυτό. Εγώ, ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχα σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής το ζήτημα της χωροθέτησης, κυρίως των αιωλικών τα οποία χωροθετούνται σε χώρους δημόσιους. Είχαμε γίνει δηλαδή στην Επιτροπή μια μικρή Επιτροπή Χωροταξίας.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί ένα πολιτικό όργανο να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Πλέον, με αυτό το χωροταξικό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση και που το συζητούμε και με την υπηρεσία μας και στην περιφέρεια, και όλες, πιστεύω, όλες οι παρατάξεις θα έρθουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να το δούμε περισσότερο και να πούμε τις προτάσεις μας. Όσο βρίσκεται σε διαβούλευση, γιατί πρέπει να γίνουν και διορθώσεις όπως το εξετάζουμε τώρα. Σίγουρα όμως είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση και καθυστέρησε, αλλά έστω και τώρα.
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε ότι καθυστέρησε, γιατί είχατε κι εσείς να διαχειριστείτε μια άναρχη κατάσταση, η οποία είχε αφαιθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και πολλές φορές, θα λέγαμε, γινόσασταν εντός αγωγικών στόχος για κάποιες αποφάσεις, χωρίς να έχετε και την ευθύνη εμπροκειμένου. Την ευθύνη των αποφάσεων την έχετε, αλλά δεν υπήρχε συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε αυτό θέλω να αναφερθώ.
0: Και εμείς ως πολιτικό όργανο και οι υπηρεσίες της περιφέρειας εταιρείες οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν ένα νόμο, ο οποίος νόμος ενδεχομένως μπορεί να μην ήταν τόσο δίκαιος όσον αφορά τη χωροταξία του. Και δυστυχώς δεν μπορείς να κάνει κανείς κάτι παραπάνω, πρέπει να ακολουθείς τον νόμο. Αλλά ο νόμος δεν προέβλεπε αυτά που έπρεπε να προβλέψει και δημιουργούνταν όλα αυτά τα ζητήματα. Πολίτες και φορείς είχαν δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Ναι, το συμμεριζόμασταν απολύτως, τουλάχιστον εμείς σαν πολιτική ηγεσία. Πριν όμως δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα από τη στιγμή που δεν υπήρχε το πλαίσιο. Ναι. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν.
1: Εξάλλου δεν ήταν και ακριβώς στην αρμοδιότητά σας, έτσι. Ναι, στην αρμοδιότητα του Υπουργείου.
0: Ακριβώς, του Υπουργείου ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, ναι, περισσότερο, ναι, παρά στην περιφέρεια. Αλλά καλούνταν και η περιφέρεια να πάρει τη θέση της.
1: Ναι, γενικότερα για το νέο χωροταξικό, έτσι, σε όλη την Δυτική Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, έτσι δεν είναι, κύριε Μπλέτσα?
0: Το ζήτημα της χωροταξίας γίνεται μια επανάσταση αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, ναι, και στη Δυτική Ελλάδα. Είναι το πρόγραμμα Κωνσταντίνου Δοξιάδης με τα ειδικά και τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που βρίσκεται, βέβαια, σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Και τώρα βλέπετε ότι ήρθαν και τα χωροταξικά του τουρισμού, ναι, των ανανεώσιμων πηγών και αναμένεται και το χωροταξικό της βιομηχανίας. Ναι. Αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε βάλει μια τάξη. Σε μεγάλο βαθμό προβλήματα, ζητήματα, αριθμίες θα έχουμε, συγκρούσεις ενδεχομένως μεταξύ των χωροταξικών, μεταξύ των χρήσεων. Πλην όμως αυτό μπαίνει σε μια σειρά. Σας μιλάω και σαν μηχανικός δηλαδή. Ναι. Πλέον τα πράγματα θα μπορούμε να τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά. Θα μπορέσουμε δηλαδή να μπει μέσα η επιστήμη της χωροταξίας, mm-hmm, και κατά αυτή τη λογική θα μπορέσουμε να λειτουργούμε περισσότερο αηφορικά, θα το έλεγα. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, που είναι το σημαντικότερο. Ο σημαντικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλου είδους ανάπτυξη εκτός από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή, προστασία του περιβάλλοντος και προστασία των επόμενων γενιών. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Πιστεύω λοιπόν ότι προχωράμε σε έναν καλό δρόμο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει. Ήταν σημαντική δουλειά που έχει κάνει και ο Νίκος Ταγαράς, ναι, τον οποίο τον γνωρίζω πολλά χρόνια και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και κάνει σημαντική δουλειά. Αλλά και ο γενικός υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, γνωρίζει τα θέματα αρκετά καλά και μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Είμαι αισιόδοξος. Θα βρούμε προβλήματα, να το ξέρετε αυτό, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά θα τα λύσουμε.
1: Εξαιτίας της αναρχίας που υπήρχε και σε αυτόν τον τομέα, θα λέγαμε ότι ήταν ένας βασικός παράγοντας που δεν προχώρησε πολλά αναπτυξιακά θέματα η Τριχονίδα, η Έτωλο Καρνανιά. Και αναφέρομαι και στο θέμα της Τριχονίδας. Ναι, έτσι, ναι, και σε άλλες περιοχές Natura. Έτσι θα μπορούσαν να έχουν γίνει πράγματα, αλλά εξαιτίας αυτής της ασάφειας, θα λέγαμε, δεν είχαν προχωρήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Μπλέτσα?
0: Αν πάμε και στις περιοχές Natura, όπως είναι το παράδειγμα της Τριχονίδας, τότε περιμένουμε και άλλο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, που είναι η ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη. Υπάρχει δηλαδή ο περιβαλλοντολογικός νόμος που, ναι, καθορίζει τις χρήσεις. Mm-hmm. Και έρχεται τώρα μια μελέτη, mm-hmm, που θα είναι για όλες τις περιοχές Natura της χώρας, που θα μας πει αυτές οι ζώνες, αυτές οι χρήσεις, σε ποια σημεία θα είναι. Αυτό, ναι, είναι που το αναμένουμε στην Τριχονίδα και θα πάει, mm-hmm, παράλληλα και με το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, έτσι ώστε να έχουμε το πλήρες πλαίσιο, το πλήρες πακέτο για την αξιοποίηση μιας πολύ σημαντικής περιοχής όπως είναι η Τριχονίδα και άλλες περιοχές. Αλλά η Τριχονίδα, επειδή την έχουμε στο μυαλό μας, και αν κάποιον ρωτήσουμε να αναγρινιώσει αυτή τη στιγμή ποιο είναι το τοπόσημο, το οποίο για εσάς σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη, η Τριχονίδα θα είναι το πρώτο πράγμα που θα δώσει στο μυαλό.
1: Και δεν νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι.
0: Είναι μια πραγματικότητα γενεών. Μπορώ να σας πω ότι ο πατέρας μου το λέει, είναι 88 χρονών και μου το λέει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Φρόντισε τι θα κάνεις με την Τριχονίδα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπήρχε πάντοτε και πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου, που είναι το σημαντικότερο πράγμα, γιατί ό,τι και να ακούγαμε.
1: Μας τα έλεγε και ο Περιφερειάρχης εδώ που τον είχαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, γιατί
0: ακριβώς
1: δεν είχαν γίνει τα βασικά.
0: Ακριβώς. Και ό,τι και να έταξαν, να το πω εντός εισαγωγικών, οι συνάδελφοί μου πολιτικοί τις προηγούμενες δεκαετίες, δυστυχώς δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν υπήρχε, ναι, αυτό το πλαίσιο. Ναι. Από εδώ και στο εξής, τα πράγματα, ναι, θα είναι διαφορετικά.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Και μιας και είπατε και είναι έτσι μια πραγματικότητα ότι έχουμε το χωροταξικό και για ζητήματα ενέργειας και το τουριστικό, υπάρχει περίπτωση να δούμε και σύγκρουση μεταξύ αγροτών και τα λοιπά, τουρισμού και τα λοιπά, με την τάξη που προσπαθεί να μπει έτσι στα ζητήματα αυτά της χωροταξίας?
0: Συγκρούσεις θα δούμε. Mm. Βλέπουμε ήδη, παράδειγμα, ναι, το χωροταξικό του τουρισμού. Βλέπουμε ότι έχει συγκρούσεις με τα ζητήματα των ιχθυοκαλλιεργιών.
1: Ναι.
0: Το έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα στα δυτικά μας παράλια. Ναι. Έτσι. και με τα αγροτικά ζητήματα και με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις μπορούμε να δούμε τέτοιου είδους συγκρούσεις. Πλην όμως έχουμε κανόνες πλέον και μπορούν αυτές να καθορίσουμε τέλος πάντων τις χρήσεις και τα σημεία στα οποία μπορεί να μην υπάρξει αυτή η σύγκρουση ή να δούμε κατά πόσο μπορούν διαφορετικές χρήσεις να κινηθούν παράλληλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δουλέψουμε και να αποτελέσει και σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
1: Ναι. Επειδή κλείνουμε σιγά σιγά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή πολλές φορές μιλούμε για την ανάπτυξη του Λακαρνανίας, αν αποφασίζετε εσείς, κύριε Μπλέτσα, θέλω να μου πείτε ποιο έργο θα προχωρούσατε όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε στην Λακαρνανία να κερδίσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέω με το στοίχημα της ανάπτυξης. Δηλαδή, ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο κομβικό όλων των ζητημάτων? Είναι τα ζητήματα της ενέργειας, ξέρω εγώ, είναι η τριχονίδα που θα μπορούσαμε να την αναπτύξουμε και να έρχονται έτσι από όλα τα μέρη του κόσμου εδώ στην περιοχή? Γιατί πλεονεκτήματα έχουμε, έτσι. Αλλά θέλω να πω εσείς ποιο θεωρείτε ότι είναι έτσι το πιο σημαντικό όλων αυτών.
0: Ένα έργο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο το τόσο σημαντικό. Οπωσδήποτε είναι πλειάδα έργων. Αυτό που κατά τη δική μου τη γνώμη πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι το εξής. Η Λακαρνανία ειδικά είναι ένας νομός που στηρίζεται σημαντικά στον πρωτογενή τομέα. Όλη η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το μεγαλύτερο κομμάτι του ΑΕΠ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος είναι από τον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
0: Συνεπώς, η αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, η μεταποίηση των πολύ καλών μας προϊόντων είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας. Ναι. Η σύνδεση του πρωτογενή τομέα, του αγροδιατροφικού δηλαδή, με τον τουρισμό, σημαντικότατος παράγοντας, και βεβαίως πίσω από αυτά θα πρέπει να υπάρχει και η επιστημονική τεκμηρίωση. Άρα, σας μιλάω ότι χρειαζόμαστε έργα υποδομής σε σχέση με τον αγροτικό τομέα. Ένα από αυτά είναι οι διακές κοινότητες. Έργα υποδομής όσον αφορά τις συνδέσεις, παράδειγμα η σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, η σύνδεση της Ιωνίου Οδού με το Πλατιγιάλι και η σύνδεση του Αγρινίου με το Καρπενήσι.
1: Δεν βλέπουμε όμως να προχωράνε αυτά.
0: Εγώ σας λέω ότι θα έκανα εγώ άμα, αυτό που με ρωτήσατε. Και βεβαίως
1: η εκπαίδευση. Μπορεί να έχουμε όμως εκπλήξεις. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις γι' αυτό.
0: Κοιτάξτε, το δουλεύουμε, ναι, το παλεύουμε,
1: ναι,
0: και ο Περιφερειάρχης.
1: Άφησε
0: και όλοι μας.
1: Έτσι ένα μικρό, μια πόρτα ανοιχτή, ένα παράθυρο θα πω καλύτερα.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα. Δεν γίνεται με τη μία, θέλει συνεχή οργάνωση. Και για να τελειώσω και τη σκέψη μου, και βεβαίως και πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία θα συνδεθούν με την παραγωγή. Αυτά είναι τα σημαντικά που πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε στον τόπο μας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ζητούμενα τα οποία τα έχουμε παλέψει όλα τα προηγούμενα χρόνια και μακάρι, γιατί βλέπω έτσι σιγά σιγά προχωρούν κάποιου τέτοιου είδους από τα μεγάλα έργα από την περιφέρεια. Και δεν ξέρω με τι θα είστε εσείς ικανοποιημένος, βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, έτσι, όταν θα τελειώσει αυτή η θητεία, να έχουν ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, αυτά τα έργα που μας έχετε πει, έτσι.
0: Ή τουλάχιστον να έχουν δρομολογηθεί.
1: Να έχουν δρομολογηθεί, είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μπλέτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Δεν ξέρω
0: εγώ
1: αν θέλετε να πείτε και κάτι τελευταίο στους πολίτες επιπροσωπικού που μας ακούν αυτή την
0: επιπροσωπικού,
1: ώρα.
0: Όχι,
1: επιπροσωπικού, εντάξει. Θέλω να πω, εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να έχετε σκεφτεί, αλλά θέλω να πω, πέρα από αυτά τα μεγάλα πράγματα και τετριμένα που λένε η πολιτική, το σχεδιασμό, κάτι άλλο ως πολίτες.
0: Έχουμε...
1: Γιατί ο κόσμος περνάει και τις δικές του αγωνίες, ναι, και ξέρετε, την αυτοδιοίκηση και τον δεύτερο βαθμό τους ανθρώπους τους βλέπει πιο κοντά, γενικότερα και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό είναι πιο κοντά στους πολίτες. Γι' αυτό λέω ότι θέλετε να πείτε, γιατί βλέπουμε η περιφέρεια δεν κάνει τα μεγάλα έργα μόνο. Βλέπουμε σε διάφορα χωριά γίνονται και πολύ ωραίες και παιδικές χαρές και έχουν τοποθετηθεί και όργανα γυμναστικής εκεί. Άρα είστε κοντά στους πολίτες και με μικρά και με μεγάλα έργα.
0: Πολλές φορές βλέπετε και αυτά τα μικρά, δεν μου το λέτε και μου το λένε και περισσότεροι πολίτες, ναι, και στα χωριά που πάμε. Αυτή η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν το είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια από την περιφέρεια.
0: Έτσι, και
1: αυτό.
0: Και βελτιώνουμε πολύ και την ποιότητα ζωής στα χωριά, που σημαίνει ότι βοηθούμε στη μείωση της αστιφιλίας, που είναι και το σημαντικότερο, δηλαδή να μείνει ο κόσμος εκεί. Όλες να ξέρετε το εξής. όταν ασχολήθηκα εγώ και συζήτησα και με τον Νεκτάριο του Φαρμάκη, γιατί έχουμε τα ίδια πιστεύω, η βασικότερη αρχή μας ήταν τότε να μειώσουμε την ανεργία. Δηλαδή να μείνει ο κόσμος στον τόπο του και να έχει δουλειά, και ιδιαίτερα να έχει δουλειά η περιφέρεια της περιφέρειας, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος. Δηλαδή έξω από τα αστικά κέντρα να μπορέσει ο κόσμος να σταθεί και να οργανωθούν όλες,
1: ναι,
0: οι κοινότητες.
1: Ναι, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ να σας πω κάτι, γι' αυτό σας ρώτησα. Εγώ μένω στη Νέα Βόρανη. Το χωριό της μαμάς μου είναι τα 30 οίκα. Και θα σας πω τι κοινό είχαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν μόνιμη συζήτηση το δύο πλατιούλες που έγιναν εκεί με αυτά τα αθλητικά όργανα και στην περιοχή της Νέας Αβόρανης και στην περιοχή των 30 οίκων. Δηλαδή το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος αυτό.
0: Αυτή η μικρή
1: καθημερινότητα. Έτσι, λοιπόν, την περιφέρεια δεν την είχαμε συνηθίσει. Yeah. Λοιπόν, να συνεχίσετε αυτό το θεάρεστο έργο, έτσι, και να μας δώσετε και περισσότερα έργα, γιατί η θητεία δεν τελειώνει. Στο μέσο είστε τώρα. Έχετε
0: πολύ δουλειά ακόμα.
1: Έχετε πολύ δουλειά ακόμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπλίτση.
0: Εγώ
1: σας
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ.
0: Είστε καλά.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

Λοιπόν, 40 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ στον Energy 94,2, 20 ακόμη λεπτά της ώρας θα είμαστε μαζί, και μιας και είμαστε έτσι στα ζητήματα της περιφέρειας, να έρθουμε σε μια σημαντική είδηση που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης. Στην υπογραφή σύμβασης λοιπόν για την υλοποίηση του έργου συντήρηση υποδομών και εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση, η επιτήρηση, η άμεση αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές, στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης που είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και η ασφαλής κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Να πούμε ότι το έργο, κυρίες και κύριοι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πλήρη επιτήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών σε 275 σηματοδοτούμενους κόμβους της περιφέρειας, καθώς επίσης τη συντήρηση αναβάθμιση του εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης και των απαιτούμενων υλικών φυσικά και των ανταλλακτικών για να μπορέσει να γίνει η αποκατάσταση των βλαβών. Σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την περιφέρεια και με αυτή τη νέα σύμβαση διασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία ενός κρίσιμου δικτύου υποδομών που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Συλλήψεις για ηρωίνη και όχι μόνο, για δενδύλια κάναβης είχαμε στην περιοχή της Αμφιλοχίας, περνώντας το αστυνομικό μας δελτίο. Στις συλλήψεις προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή της Αμφιλοχίας να κινείται με μοτοσυκλέτα. Κατά την επιτήρηση του, διαπιστώθηκε ότι απέκρυψε σε πεζοδρόμιο κοντά στην οικία του ποσότητα ηρωίνης βάρους 4,1 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε αμέσως μετά έρευνα στην κατοικία του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν 4 δεντρίλια κάναβης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

0: Λοιπόν, και πάμε στην χθεσινή πολύ όμορφη έτσι και ζωντανή γιορτή από τον Πανετολικό που έγινε για την τελετή λήξης των τμήματων, με μεγάλη λοιπόν συμμετοχή αθλητών, γονέων και φίλων του συλλόγου. Πραγματοποιήθηκε χθες η γιορτή των αθλητικών τμήματων και η τελετή λήξης της αγωνιστικής περίοδου του Πανετολικού Γυμναστικού Συλλόγου στην πλατεία Πανετολικού, έξω από το γήπεδο της ομάδας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της συμμετοχής, με τα τμήματα του συλλόγου να παρουσιάζουν εντυπωσιακές επιδείξεις και δράσεις, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους παρευρισκομένους. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική και χαμόγελα. Ξεχωριστό, να πούμε, χαρακτήρα στη διοργάνωση έδωσε το γεγονός ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των εορτασμών για τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά του συλλόγου. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν αθλητές όλων των τμήματων, προπονητές και μέλη της διοίκησης, καθώς και προσωπικότητες του αθλητισμού. Ανάμεσά τους ο Κώστας ο Τσαρτσαρής, παλέμαχος διεθνής μπασκεμπολίστας και επικεφαλής του αναπτυξιακού προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης.
1: Χρόνια ιστορίας, 100 χρόνια προσφοράς στον αθλητισμό και στον πολιτισμό. Σήμερα είναι η μέρα, η τελευταία μέρα λειτουργίας όλων των τμήματων του Ερασιτέχνη του Πανετολικού. Μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ελληνορωμαϊκή πάλι. Πόλο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να έχουμε πισίνα εδώ, αλλά θα είναι και οι αθλητές του πόλο εδώ. Είναι μια μέρα γιορτής. Είναι μια μέρα γιορτής αφιερωμένη στα παιδιά. Εμείς, σαν Πανετολικός, είμαστε περήφανοι. Γιατί αυτή η ομάδα, αυτός ο σύλλογος έχει προσφέρει τόσα πολλά στην τοπική κοινωνία και στον αθλητισμό γενικότερα. Ευχόμαστε να τα χιλιάσει ο σύλλογός μας και να συνεχίσει το ταξίδι του στον χρόνο με υπερηφάνεια όπως το έχει κάνει μέχρι σήμερα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα, γιατί πρέπει πραγματικά να έρθουν και πολυσέλη να ανεπιτούν, να δίνουν έτσι τη δική τους μάχη, να κρατήσουν ζωντανά τα τμήματά τους, να υπάρχουν πολλούς αθλητές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό.
3: 100 χρόνια δεν έχουν πολλά σωματεία σε αυτή τη χώρα και πρέπει να είστε περήφανοι σε αυτή την πόλη που έχετε ένα σωματείο σαν γι' αυτό και να είστε περήφανοι για τους ανθρώπους που πριν 100 χρόνια άρχισαν να ασχολούνται και να προσφέρουν τέτοιο κοινωνικό έργο σε αυτόν τον τόπο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν όλη τη σεζόν και φτάσαμε τώρα στο τέλος. Και παρόλο που είμαστε μέσω εξετάσεων, βρίσκονται εδώ για να χαρούν μαζί με εμάς σε αυτή την εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς που ακολουθείτε το όραμα των παιδιών και τη χαρά τους να βρίσκονται σε αθλητικούς χώρους. Συνεχίστε να στηρίζετε, τα σωματεία, τα παιδιά σας, γιατί ο αθλητισμός είναι πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας και της ζωής μας.

Εν τω μεταξύ, να πούμε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο Πανετολικός διοργανώνουν τη Δευτέρα που μας έρχεται, 8 Ιουνίου, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία γηπέδου του Πανετολικού με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πρόκειται για την εξαναβολή λόγω καιρικών συνθήκων, μεγάλη συναυλία με τους αγαπημένους καλλιτέχνες Κωστή Μαραβέγια, τον Αγρινιώτη βεβαίως, έτσι, Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη, οι οποίοι θα προσφέρουν στο κοινό δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί τη μυθική βράβευση της ομάδας του Πανετολικού του 2009, η οποία συμμετείχε στον καθοριστικό αγώνα μπαράζ της Νέας Σμύρνης, που σηματοδότησε την είσοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σημάδεψε την πορεία του συλλόγου.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, να σας θυμίσουμε ότι η περίοδος που διανύουμε είναι στιγμή των μεγάλων αποφάσεων και οι εγγραφές στο φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική έχουν ξεκινήσει και βεβαίως συνεχίζονται. Στο φροντιστήριο Προοπτική δεν μιλάμε απλά για μάθημα, αλλά για μια ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο, με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και τμήματα ολιγομελής, ένα πραγματικά οικογενειακό κλίμα, με επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα από το φροντιστήριο, να γνωρίσετε την ομάδα και να σχεδιάσετε μαζί το μέλλον των παιδιών σας. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με τα τηλέφωνα 26410-24049 και 26787. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Αύριο 8 με 10 κοντά σας Νίκος Αγγελόπουλος. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και τις επόμενες 2 ώρες σε απευθείας σύνδεση με το στούντιο του Real Νίκος Χατζηνικολάου. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό τριήμερο σας εύχομαι, μιας και εμείς αύριο δεν είμαστε κοντά σας. Την Δευτέρα, την καινούργια εβδομάδα, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλό τριήμερο, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις 100

0: εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούργιες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούργιες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
3: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Viral.
9: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
8: Μιλά για τη διαδρομή του. Οι δυσκολίες στο ξεκίνημα. Η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
10: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το ενώπιο σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή.
9: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
13: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
17: Real FM. Η ώρα είναι 10.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην ανανέωση της έθραυστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Περισσότερα στο enikos.gr. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού.
24: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
26: Γιατρέ μου.
27: Πείτε μου.
26: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
27: Μάλιστα.
26: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πήγαινα να τρελαθώ ότι μόνο εγώ μπερδεύω την ελληνική αστυνομία με το νέο πολιτικό κόμμα Ελλάς, αλλά το έκανε και ο Καλαμαράκης το πρωί και πήρα τα ίσα μου, ηρέμησα. Αντί να βάλει την εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έβαλε την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να παίξει. Λίγο πιο ελαφρύ από το δικό μου, που διάβασα ελληνική αστυνομία ενώ ο τίτλος ήταν αμιγός πολιτικός. Και έχω εδώ και το Γεράσιμο, καλημέρα Γεράσιμε, ο οποίος με πιάνει από τα μούτρα με το που μπήκα στο στούντιο, μου λέει πρέπει για να ξεχωρίζουμε τα δύο ακρονίμια να χρησιμοποιούμε η Ελλάς για την αστυνομία και το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουν τα στελέχη του κόμματος σε Τσίπρα, θέλουν η Ελλάς να λέμε, διότι είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να τα ξεχωρίζουμε. Κυρίως νοηματικό. Και επειδή η συνήθεια είναι πολύ μεγάλη δύναμη, γι' αυτό βλέπετε και τα μπερδέματα τις τελευταίες μέρες. Επίσης από τα μούτρα με έπιασε και η Μαρία. Πριν προλάβω να μπω στο στούντιο, να τακτοποιήσω μπροστά μου τις εφημερίδες, να ξεκινήσω τα σχόλιά μου, ρε Νίκο μου λέει, στο είπαμε και χθες, δεν λειτουργεί εδώ και μέρες η σελίδα της ΔΥΠΑ. Φεύγω τώρα Μαρία, πάω να τη φτιάξω. Το είπα και χθες, ελπίζω να τη φτιάξουνε, το λέω και πάλι σήμερα. Δεν έχει άλλη δύναμη ο δημοσιογράφος από αυτήν, από το να επισημαίνει τα κακό σκήμενα και να ζητά να διορθωθούν.

Κώστα, δεν πρόκειται να μπω στη συζήτηση την οποία εδώ προσπαθείς να προκαλέσεις για τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στο Παναθηναϊκό, διότι απομένουν και άλλα παιχνίδια για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το μόνο σχόλιο λοιπόν που θα κάνω είναι ότι έγινε ένα πρώτο θετικό βήμα. Και είχα, πρέπει να πω, μια ανησυχία, μήπως υπάρξει εφησυχασμός μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία της ευρωπαϊκής πρωτιάς. Αλλά με διέψευσαν και ο προπονητής και οι παίκτες, είχαν μια αξιόλογη εμφάνιση, έκανε και κοιλιά σε ορισμένα σημεία, πλησίασε ο Παναθηναϊκός επικίνδυνα σε ένα-δυο σημεία του αγώνα. Όμως το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε και τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες. Και τώρα νομίζω Παρασκευή 9 το βράδυ, αυτή τη φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και ας ελπίσουμε να δούμε ωραίο μπάσκετ σε όλη τη σειρά των τελικών, όπως αξίζει σε ένα πρωτάθλημα σαν το ελληνικό, που ίσως πλέον μαζί με το ισπανικό, λέω εγώ, να είναι τα δύο κορυφαία στην Ευρώπη. Θεωρώ δε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα από του χρόνου θα είναι ακόμη πιο ισχυρό. Φαίνεται ότι ενισχύονται και ενισχύονται δυνατά και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλό προπονητή και νέους παίκτες δυνατούς, το είδαμε και στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό. Και ο Άρης, που από χθες έχει στο τιμόνι του τον Σπανούλη και φαίνεται ότι ετοιμάζει και σημαντικές μεταγραφές. Φαίνεται, ελπίζουμε ότι θα δούμε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά. Ίσως το κορυφαίο της Ευρώπης.

Λοιπόν, ας ξεκινήσω τα σχόλιά μου από μια θετική για την Ελλάδα είδηση. Παραμένει το αμερικανικό μπλόκο για την... για τα F-35 στην Τουρκία. Είναι μια πολύ θετική είδηση και το λέω γιατί ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Τομ Μπάρακ, είχε δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι πολύ κοντά στην άρση αυτού του αυτής της απαγόρευσης η Άγκυρα και ότι σύντομα θα επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι όσο διατηρεί τους S-400, τους ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυράβλους, η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Είπε μάλιστα με σαφήνεια ότι αυτό δεν είναι θέμα πολιτικής απόφασης, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου ο οποίος ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ακόμη κι αν υπερβεί τα εμπόδια που υπάρχουν στην Τουρκία, αυτό θα της πάρει πάρα πολύ χρόνο και εντωμεταξύ θα ενισχύεται η χώρα μας, η οποία ήδη έχει υπεροχή στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι έχουμε νέο γκάλοπ. Κάθε μέρα και ένα γκάλοπ τώρα. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Θα το επαναλάβω. Πιο καθαρή εικόνα θα έχουμε στο τέλος Ιουνίου και νομίζω βασικά συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και βέβαια κρατήστε και την επιφύλαξη ότι μπορεί στο ενδιάμεσο να έχουμε και την ίδρυση ενός τρίτου νέου κόμματος, αυτού που θα φέρει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά έχει φουντώσει πάλι. Από ορισμένες πλευρές μάλιστα εμφανίζεται ως βέβαιη η ίδρυση του νέου κόμματος. Οι δικές μου πληροφορίες δεν το επιβεβαιώνουν. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ακόμη σταθμίζει, ζυγίζει τα πράγματα και θα πάρει τις αποφάσεις του πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, χθες είχαμε GPO, δημοσκόπηση για το Star, και τα αποτελέσματά της έφεραν τη Νέα Δημοκρατία στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, 13,5 μονάδες πάνω από την δεύτερη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που είναι στο 15,1% στη δημοσκόπηση αυτή. Τρίτο το Πασόκ με 12,4%. Τέταρτη η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%. Ακολουθεί με απώλεια 1,3 μονάδας η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Στη συνέχεια το ΚΚΕ, που από το 10% που ήταν στην προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO είναι τώρα στο 8,6, χάνει 1,4, και Πλεύση Ελευθερίας στο 4,7 με σημαντικές απώλειες, Μέρα 25 στο 2,5, Φωνή Λογικής στο 2,4, Νίκη στο 1,6 και ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3. Στα πρόθυρα της απολύτου εξαήλωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεδριάζει, τα καθοδηγητικά του όργανα συνεδριάζουν το Σάββατο για να πάρουν αποφάσεις, φαίνεται να διαμορφώνεται πλειοψηφία υπέρ της στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό, ένα κόμμα κατ' ουσίαν να αποφασίζει ότι θα στηρίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Θα υπάρξει, λένε οι πληροφορίες, σκληρή μάχη στην Κεντρική Επιτροπή και είναι πιθανόν να δούμε και ακραία σύγκρουση ανάμεσα σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να διαλυθεί κατ' ουσίαν ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσέλθουν τα στελέχη του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσει τον ιστορικό του κύκλο, την ιστορική του πορεία, το κόμμα που θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ήταν κυβέρνηση.

Το άλλο θέμα που βλέπω σήμερα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, τα νέα έχουν πρωτοσέλιδο, είναι ότι έρχεται ένα καυτό καλοκαίρι. Είναι θέμα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στη συνέχεια. Το Super El Niño φέρνει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εφημερίδα τα νέα, πιο καυτό καλοκαίρι, με καύσονες, ξηρασίες, πλημμύρες. Αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Βέβαια, κατά Τραμπ δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι εφεύρημα των βιομηχανιών για να πουλήσουν τα νέα προϊόντα τους. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης, γράφουν τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Προαναγγέλουν ουσιαστικά ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο και πολύ καυτό, πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θέλω επευκαιρία να πω, επειδή το βλέπω παντού, ότι δεν έχει τελειώσει, παιδιά, η δουλειά με το καθάρισμα των οικοπαίδων. Βλέπω παντού πάρα πολλά χόρτα, καύσιμη ύλη και μέσα στον αστικό ιστό, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρέπει επίσης να κινητοποιηθούν όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όσο ακόμη είναι καιρός. Βεβαίως κάποιοι έχουν καθαρίσει, αλλά είναι πάρα πολλά τα ακαθάριστα οικόπεδα. Νομίζω ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου είναι η προθεσμία. Πρέπει να γίνουν αυστηροί έλεγχοι και να αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τα καθαρίσουν. Είναι βραδιφλεγείς βόμβες μέσα στον αστικό ιστό.

Καλημέρα και στον Αβραάμ. Μου λέει για να ξεχωρίζεις το κόμμα από την ελληνική αστυνομία, βάζε ένα «ο» μπροστά από το «Ελλάς» του Αλέξη Τσίπρα. «Ο Ελλάς». Αβραάμ, σε βλέπω δυνατό.

Και ένα σχόλιο που δεν είναι δικό μου, ανήκει σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες και δεν γίνεται για πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται το ελληνικό κράτος, δεν ανταποκρίνεται καμία ελληνική κυβέρνηση. Μιλώ για το πάγιο αίτημα των φορολογούμενων και των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων, να συμψηφίζονται τα χρέη του κράτους με τα χρέη του φορολογούμενου. Δηλαδή γίνεται να σου χρωστά το κράτος, να μη σου δίνει τα χρήματα και ταυτόχρονα να σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό για εκείνα που εσύ του χρωστάς. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή?

0: γίνεται να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο το κράτος. Δηλαδή, να πληρώνει ο φορολογούμενος την ώρα του και το ίδιο με τεράστιες συχνά καθυστερήσεις.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
10: επιμένουμε.
9: Στη βελτίωση των επιδόσεων
10: υπερέχουμε.
9: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
10: ξεχωρίζουμε.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Καθαρισμός φίλτρων TPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
9: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
10: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
9: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
10: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε.
11: τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
12: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.
14: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παγώνουν για ακόμη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο, επικαλούμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real Blogger δεν ανέφερα την πράγματι τραγική προκαταβολή φόρου, διότι φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν κινήσεις από την κυβέρνηση και θα τη δούμε να μειώνεται αισθητά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το ότι καλείται ο φορολογούμενος ουσιαστικά να δανείσει το ελληνικό κράτος, και επίσης όταν μιλάμε για ελεύθερους επαγγελματίες ή για επιχειρήσεις, να κάνει και πρόβλεψη ότι θα πάει καλά και του χρόνου. Διότι αν δεν πάει καλά και του χρόνου, θα βρεθεί μπροστά σε πρόβλημα.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με την πρώην υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, αποχωρώντας από την Νέα Αριστερά, μαζί με άλλα 149, συνολικά 150 υπογραφές είχε αυτή η δήλωση με την οποία αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μία από τους βουλευτές και τις βουλεύτριες που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά, αποφάσισε να εγκαταλείψει και την βουλευτική της έδρα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
0: Θα ρωτήσω γιατί κάνατε αυτή την επιλογή και το ρωτώ διότι πολλοί το συνέδεσαν με αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του παλαιότερα, ότι για να προσέλθει κάποιος στο νέο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε την Ελλάς, θα πρέπει προηγουμένως να έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, διότι το κόμμα δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, καταλαβαίνω ότι μπορεί σε αρκετούς να γίνεται μια τέτοια σύνθεση. Στην πραγματικότητα όμως η απόφαση μου και η απόφαση μας είχε την αυτοτέλειά της και συνδέεται με τη διαδρομή μας στη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά...
0: Θα μου επιτρέψετε ναι, να σας διακόψω πριν ξεκινήσετε. Ναι. Για να αμφισβητήσω τη βάση της τοποθέτησής σας και να έχω μια απάντηση. Δηλαδή θα προχωρούσατε στην ίδια κίνηση αν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Το αμφισβητώ,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, θα προχωρούσαμε στην ίδια κίνηση όλοι της αποχώρησης και εγώ θα προχωρούσα στην ίδια κίνηση της παράδοσης της έδρας, όπως και να έχει.
0: Ακούω σιωπηλός τώρα την ανάλυση.
1: Ναι. Αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό. Πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Αυτό που φαίνεται ότι επιθυμούν δηλαδή 8 στους 10 πολίτες. Να αλλάξει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο και να εφαρμοστεί μια διαφορετική πολιτική. Στην εργασία, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος και στα ζητήματα της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. Άρα η δικιά μας απόφαση σχετίζεται με μια στρατηγική διαφωνία που υπάρχει, που υπήρχε στη Νέα Αριστερά εδώ και καιρό. Έγιναν προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα. Δεν γεφυρώνεται το χάσμα γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ κρίσιμο και από τη δική μας πλευρά γι' αυτό αποχωρήσαμε. Εγώ προσωπικά αποφάσισα να παραδώσω την έδρα διότι θεωρώ ότι έχω και μια, ας το πω, ειδική πολιτική διαδρομή και ευθύνη.
0: Άνω τελεία, πριν συνεχίσετε. Mm-hmm. Εδώ τώρα πρέπει να σας πω ότι ακούγοντας την είδηση η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από την βουλευτική έδρα, το μυαλό μου πήγε σχεδόν αυτόματα στο γεγονός ότι πριν από λίγο καιρό ανακοινώσατε το δικηγορικό σας γραφείο, τη λειτουργία του δικηγορικού σας γραφείου. Αλλά άκουσα στη συνέχεια να λέτε παραμένω στην ενεργό πολιτική.
1: Δικηγόρος είμαι πάντα.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά ακούγοντας. Ακούγοντας
0: το παραμένω στην ενεργό πολιτική, το μυαλό μου πήγε αυτόματα σε κάποιο είδους συνεννοήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα για να είστε μαζί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο είδους τέτοια, ας το πω, προεξόφληση, ούτε και κυρίως δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους επικοινωνία ή συνεννόηση. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Και χρησιμοποιώ το πρώτο πληθυντικό, διότι η πολιτική μας αντίληψη και ημών και μου και των άλλων 6 βουλευτών για το από εδώ και πέρα είναι κοινή όπως και για το προηγούμενο. Δηλαδή τι θεωρούμε, τι πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένας όλος ισχυρός, πλειοψηφικός, από τη σκοπιά φυσικά της αριστεράς των θέσεων, των πολιτικών προγραμμάτων και της ιδεολογίας, που θα μπορέσει να αντιπαρατηθεί, να κοιτάξει ίσα στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική, να είναι πλειοψηφικός δηλαδή. Αυτό το πιστεύουμε όλοι. Η δικιά μου απόφαση.
0: Αυτό είναι φωτογραφία Τσίπρα πάντως σε αυτή τη συγκυρία.
1: Θα σας πω. Δεν θέλω να το αποφύγω. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά. Το αν θα ταυτιστούν αυτές οι διαδρομές δεν είναι προεξοφλημένο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Υπάρχει πολλής δρόμος να γίνει. Χρειάζεται να υπάρχει μια κοινωνική κινητοποίηση, χρειάζεται να υπάρχει και μια κινητοποίηση των πολιτών, χρειάζεται να υπάρχει μια προγραμματική εξειδίκευση, χρειάζεται να συσπηρωθούν δυνάμεις. Δεν προεξοφλείται τίποτα. Αλλά ότι πράγματι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα που δημιουργεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία και να έχει κυβερνητική πρόθεση, πράγματι υπάρχει.
0: Τώρα, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου εσείς υπήρξατε στο παρελθόν ηγετικός στέλεχος, υπουργός της κυβέρνησής του, υποψήφια αρχηγός του κόμματος, υποψήφια πρόεδρος του κόμματος, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια τα ποσοστά του ξεκινούσαν με το 3 μπροστά. Ακόμα και όταν πήγε στην αντιπολίτευση με 32% πήγε. Να μετράτε σήμερα στο 1 ακόμα κάτι δεν είναι μια πορεία που σας θλίβει, που σας στενοχωρεί? Και ποιος έχει την ευθύνη αυτής της πολυδιάσπασης, αυτού του κατακερματισμού του χώρου της αριστεράς, της κυβερνώσας όπως την λέτε αριστεράς, διότι κυβερνώσα αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτήν τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε αντικειμενικά, υπάρχει μια δυσκολία στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, και λέω αντικειμενικά διότι αυτός που ήταν ο φυσικός ηγέτης του χώρου έχει δημιουργήσει ένα δικό του κόμμα, επομένως υπάρχουν μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν δυναμικές διαφορετικές, άλλα στελέχη τα οποία θέλουν να συνταχθούν, άλλα στελέχη τα οποία θα ήθελαν να διατηρήσουν το κόμμα και παρόλα αυτά να συνεργαστούν, άλλα στελέχη που και αυτοί με το δικαίωμά τους θέλουν να έχει την αυτόνομη πορεία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πράγματι βρίσκεται σε μια δύσκολη συνθήκη. Έχουν μπροστά τους νομίζω και την Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για να δουν πώς θα πορευτούν. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Μπορώ πια να το πω και ως εξωτερικός παρατηρητής. Σε ό,τι αφορά την όλη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, γνωρίζετε ότι υπήρχαν και μετά τις εκλογές τις ισοκομματικές του 2023 υπήρχαν και έτσι και εκφυλιστικά φαινόμενα, υπήρχε και μια απομάκρυνση και από τις ιδεολογικές αρχές και αξίες της αριστεράς, ακόμη αν θέλετε και από το ύφος και το ήθος αυτού του χώρου. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν θα ήθελα να πάω τόσο πολύ στο παρελθόν. Νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους πολίτες σήμερα είναι αν θα υπάρξει η δυνατότητα μιας κυβερνητικής αλλαγής από εδώ και μπρος. Δηλαδή νομίζω τούτη την ώρα είναι καλύτερο όσοι θέλουμε να είμαστε λίγο χρήσιμοι να συζητάμε για το τι έχουν ανάγκη περισσότερο οι πολίτες σήμερα, τι αλλαγές έχουν ανάγκη να δουν στη ζωή τους. Αυτό το εκφράζουν πια και οι 8 στους 10 που θέλουν να το δουν, και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Βέβαια,
1: πάμε πράγματα για το παρελθόν για τα οποία έχουν κατατεθεί και ένθεν και ένθεν και προσωπικές εκτιμήσεις και συλλογικές αποτιμήσεις.
0: Βέβαια, ακούω από την άλλη πλευρά την εκπρόσωπο του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείει συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς.
1: Το έχω ακούσει κι εγώ. Η άποψή μου είναι ότι αυτή την ώρα χρειάζεται μία συσπήρωση. Είναι λογικό ένα κόμμα που δημιουργείται να απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πολίτες. Ένα κόμμα δεν δημιουργείται για να απευθυνθεί πρώτα και κύρια σε άλλα πολιτικά κόμματα ή σε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Πρώτα στους πολίτες απευθύνεται, λέει τι θέλει να κάνει, λέει το πρόγραμμά του και τους καλεί να το στηρίξουν και να το εμπιστευτούν, ή αν είναι ένα έτσι, αριστερό κόμμα να δράσουν και μαζί του, γιατί η αριστερά έχει και την έννοια της μη ανάστασης στην πολιτική. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπήρωση. Χρειάζονται, όπως είπα, αρκετά βήματα για να μπορέσει να έχει κυβερνητική προοπτική σε αυτή η διαδικασία.
0: Άκουσα να λέτε χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξή σας ότι έχετε να μιλήσετε με τον Αλέξη Τσίπρα από το 23, δηλαδή τουλάχιστον 3 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω αν θα επιδιώξετε να μιλήσετε μαζί του ή αν θα αναμείνετε νεύμα του, να το πω έτσι. Και μετά έχω ένα πιο δύσκολο και ενοχλητικό ερώτημα για να κλείσουμε.
1: Δεν θεωρώ, κύριε Χατζηνικόλαου, ότι οι πολιτικές αποφάσεις είναι ζήτημα ειδικών προσωπικών συνεννοήσεων ή νευμάτων. Εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι την πολιτική, ούτε καν ατομικών διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με ξενίζει αυτή η διαδικασία. Εγώ εξέφρασα την πολιτική μου θέση για το τι νομίζω ότι είναι σκόπιμο να γίνει. Δεν είμαι πια βουλευτής. Είμαι μαζί όμως με τους πολίτες και παραμένω ενεργός πολίτης. Στο βαθμό που θα είμαι χρήσιμη, θα δουλέψω για να υπάρξει πολιτική αλλαγή από αυτή την κατεύθυνση. Ως εκεί. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να προεξοφλήσω κάτι, ούτε να μιλήσω για κάτι ως δεδομένο, ενώ δεν υπάρχει.
0: Τώρα πάω σε ένα προσωπικά ενοχλητικό ερώτημα, αλλά δεν μπορώ να μην το κάνω, με τρώει εδώ και ώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάποιες αναφορές στο βιβλίο του για σας. Δεν σας έχουν ενοχλήσει αυτές? Δεν αποτελούν ενός είδους εντός εισαγωγικών εμπόδιο σε μια ενδεχόμενη πολιτική συμπόρευσή σας?
1: Νομίζω ότι είχαμε συζητήσει μαζί αμέσως μετά την έκδοση του
0: βιβλίου. Ναι, τώρα έχει άλλο ενδιαφέρον.
1: Έτσι νομίζω. Όχι, το λέω γιατί προσπαθώ να θυμηθώ τη συζήτησή μας. Κοιτάξτε, το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει τη δική του οπτική και τη δική του εκτίμηση για τα γεγονότα. Για τα γεγονότα της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπάρξει και συλλογικές αποτιμήσεις, έχουν υπάρξει και ατομικές αποτιμήσεις και ατομικές εκτιμήσεις. Ο ίδιος είχε κάθε δικαίωμα να κάνει τη δικιά του προσωπική αποτίμηση. Για εκείνα τα γεγονότα που αφορούν εμένα, και εγώ έχω τοποθετηθεί δημόσια, τι σκεφτόμουν εγώ και πώς εγώ ενήργησα και ποια ήταν η δικιά μου διάθεση εκείνη την περίοδο, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια έχει κλείσει και δεν αφορά το κεντρικό, ας πούμε, πολιτικό ερώτημα, που είναι η δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή στον τόπο.
0: Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό, την κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
2: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI...
19: Mercedes-Benz.gr.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία.

0: της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αποχαιρετήσαμε χθες έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο, έναν πολύ σημαντικό ηθοποιό, ίσως από τους κορυφαίους των τελευταίων δεκαετιών και στο σινεμά και στο θέατρο και στη τηλεόραση. Με τεράστιες επιτυχίες. Θυμήθηκαν πριν τα παιδιά τον Άγνωστο Πόλεμο. Εγώ θυμάμαι τους Πανθέους, για παράδειγμα, με τις εκπληκτικές ερμηνείες του μαζί με την Κάτια Δανδουλάκη. Εξαιρετικός. Θέλω να θυμηθούμε λίγα πράγματα. Του έκανα δύο μεγάλες συνεντεύξεις του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία το 2000 και μία το 2020, 20 χρόνια μετά. Από αυτή την τελευταία συνέντευξη πάμε να τον ακούσουμε για τη διαδρομή του από τα ταμπούρια στο θέατρο. Εσείς γεννηθήκατε στα ταμπούρια, στον Πειραιά.
1: Στα ταμπούρια, στον Άγιο Δημήτρη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, μεγάλωνα, όχι με προϋποθέσεις τόσο σπουδαίες, έκανα διάφορες δουλειές, μέχρι που είδα θέατρο. Είδα θέατρο και θαμπόθηκα. Τάχασα με τη μαγεία αυτή που είδα. Είχα πάει στο Εθνικό Θέατρο και είδα το Θείο Βάνια, με σκηνοθεσία του Κουν, βέβαια. Έπαιζε ο Διαγωτόπουλος, Κοτσόπουλος, λοιπόν, η Αλκαίου. Και λέω, τι κάνω εγώ τώρα? Και έτσι αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Το είπα στη μάνα μου.
0: Πώς αντέδρασε?
1: Τι θα γίνεις? Ηθοποιός θα γίνω. Τι να σου πω, παιδί μου, ξέρω εγώ. Γίνω, θα γίνεσαι. Καταλαβαίνεις, ήταν πολύ ωραία η περίπτωση, διότι εκείνο το απόγευμα της είπα, φεύγω να πάω να δώσω εξετάσεις. Και εκείνη, εμείς μέναμε τότε σε ένα δωμάτιο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αυτή ήταν στο μπαλκόνι της Λεωφόρο και με περίμενε να δω. Της λέω, εκεί θα είμαι. Και πράγματι εμφανίστηκα κάπου εδώ. Εγώ με τη συγκίνηση που είχα μαζί μου από τον Κουν, έβγαλε ένα κόκκινο πουλόβερ και το κούνησα, και εκείνη έβγαλε το τσεμπέρι της και το κούνησε κι αυτή. Ήταν ένα, έτσι, μια επικοινωνία συγκλονιστική.
0: Ακούστε τι έλεγε για το πώς μπήκε στην υποκριτική. Πώς μπήκε η υποκριτική στη ζωή σας? Πώς μπήκε για πρώτη φορά το μικρόβιο της ηθοποιίας?
1: Για φαντάσου, ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζούσα στο χωριό.
0: Δηλαδή Ολυμπία,
1: στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί. Από την οποία είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Τα όνειρά μου, τα 50-60 χρόνια, είμαι στον Αλφιό και κάνω μπάνιο. Ή πηγαίνω στο γυμνάσιο. Ή πηγαίνω στο σταθμό του τρένου. Γιατί ήταν τα αγαπημένα μου μέρη. Και εκεί βλέπω τα όνειρά μου τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα φίλο που τόλμησε να μας πει ότι έγραψε ένα θεατρικό έργο. Μας το διάβασε. Είδαμε ότι είναι ενδιαφέρον, ότι μας συγκινεί, και το ανεβάσαμε πάνω σε μια ταράτσα, σε ένα λιακωτό όπως τα λέγαμε. Μαζεύτηκε όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Έγινε χαμός. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι αρκετό για να αρχίσει το μικρόβιο να λειτουργεί.
0: Να μπαίνει στο αίμα.
1: Κατάλαβες. Ήταν σπουδαία. Και έτυχε μάλιστα εκείνο το βράδυ να βρίσκονται και καθηγητές του γυμνασίου, οι οποίοι συγκινήθηκαν την άλλη μέρα στο μάθημα. Αναφερθήκαν σε αυτό με πολύ ενθουσιασμό.
0: Οι δύο συνεντεύξεις έχουν ανέβει του Άγγελου Αντωνόπουλου στο Ενώπιος Ενωπίου. Η συνέντευξη του 2000, οπότε ήταν στα 68 του χρόνια, και η συνέντευξη του 2020, αυτή από την οποία ακούσατε τα αποσπάσματα, όπου ήταν πια ήδη 88 ετών

0: αυτός ο μεγάλος δάσκαλος του ελληνικού θέατρου. Τον αποχαιρετούμε με μεγάλη συγκίνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσφορά του. Το πόσο ταπεινός άνθρωπος ήταν, το απέδειξε και φεύγοντας. Είχε δώσει εντολή ο θάνατός του να γίνει γνωστός αφού ενταφιαστεί, μετά την κηδεία του. Και η κηδεία του έγινε στην Κάριστο, σε ένα εκκλησάκι στην Κάριστο, γιατί ήταν το αγαπημένο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών. Το μέρος που είχε αγαπήσει όσο κανένα άλλο στη ζωή του. Είπε, αφού με χαιρετήσετε εκεί οι πολύ στενοί φίλοι, τότε θα πείτε στον κόσμο ότι έφυγα. Πόσο σεμνός, πόσο ταπεινός μέχρι το τέλος. Έχε γεια, αγαπημένε Άγγελε Αντωνόπουλε.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, περήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στον πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
9: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπαρμπεκιού και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Real FM. Η ώρα είναι 11.
19: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
20: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας τους κατοίκους να μην μετακινηθούν προς τα νότια. Στο μεταξύ, Τελαβίβ και Βηρυτό συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της έθραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Στο μέτωπο του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη πάνε πολύ καλά και πως η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι επαφές με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναταράξει στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Η απόφασή μου να παραιτηθώ και να παραδώσω την έδρα μου είχε την αυτοτέλειά της. Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, κατέληξε η πρώην βουλεύτρια. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του μέσα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης για τα επόμενα 3 χρόνια, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, ευτυχώς έχω εδώ άλλον συνομήλικό μου τώρα για να σχολιάσω. Θα μ' ακούσεις τώρα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άκου τώρα εδώ με τι έχω γίνει έξαλλος. Το οποίο το έκανα και εγώ το λάθος. Με παρέσυρε η αγαπητή κυρία Αχτσιόγλου, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ, που λέει βουλεύτρια, βουλεύτρια, βουλεύτρια. Και είπα και εγώ βουλεύτρια. Και ήρθε μετά εδώ και στο δελτίο η συνάδελφος και είπε βουλεύτρια. Βουλευτής! Τι βουλεύτρια και βουλεύτρια. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα όρθιο. Το αυγό με β' γάμα. Έξαλλος γίνομαι.
1: Εσύ μπαμπινιώτη.
0: Το τρως με β' γάμα το αυγό. Εγώ το τρώω μόνο με ύψιλο.
1: Πρόσεξε, στο διάλειμμα που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε στις 10 και εμείς.
0: Όχι, σωστό είναι να σου πω κάτι.
1: Θα στο, λεξικό
0: πλέον, στο λεξικό πλέον της δημοτικής. Και το βουλεύτρια θεωρείται σωστό. Και το αυγό με β' γάμα θεωρείται σωστό. Και το τρένο με έψιλον θεωρείται σωστό. Αλλά δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Έτσι έγραφε ο Σκαρύμπας.
0: Οπότε είπα να βρω άλλον έναν νεότατο τύπο σαν και εμένα.
1: Που θυμάται και το Σκαρύμπα.
0: Ναι, για να το σχολιάσουμε. Γιατί γίνομαι έξαλλος.
1: Καλά, και δεν το συνηθίζει στην αλήθεια. Λοιπόν,
0: έχεις βγάλει πολύ ωραίο ποντίκι σήμερα. Ένα λεπτό
1: σήμερα,
0: να σου
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι, πού το
0: έχεις πω, πάρα πολύ ωραία θέματα, δυνατά ρεπορτάζ. Να πω, επειδή δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες πριν, λόγω της συνέντευξης με την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, την οποία πρέπει να πω. Την οποία πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα και της κάνεις και μια ωραία, ένα ωραίο χιουμοριστικό. Έχει την Έφη Αχτσιόγλου στο ποντίκι ο Αντώνης πρωτοσέλιδη και λέει: «Η Νέα Αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλιό της». Και λοιπόν, τίτλο «Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά». Πολύ δυνατό τίτλο. Επίσης πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα το ποντίκι σήμερα: «Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο». Και αυτή είναι μια μεγάλη και πικρή αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα εγώ, μια ξεκίνησης λίγο χαλαρά, θα πω το εξής. Έχουν πλάκα ορισμένοι δημοσκόποι, οι οποίοι είναι και φίλοι μας, και μου και, και σένα, όταν κάνουν ανάλυση. Πρόσεξε τώρα τι λένε, πέρα από τα νούμερα. Τα νούμερα είναι, τα νούμερα λένε αυτά, Watson, ναι, που λένε, ναι, και στην Τίνο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λένε ότι η Καριστιανού, λέει ας πούμε, ρωτάνε, δεν παίρνει καμιά δημοκρατία. Μάλιστα, πάει αυτό. Λένε μετά ότι ο Αν ιδρύσει κόμμα Σαμαράς, δεν παίρνει από την Νέα Δημοκρατία. Και ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, άμα δεν παίρνει κανείς από την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν έχει 40 από τώρα, ας πούμε.
0: 41, όσο είχε την προηγούμενη φορά.
1: Λοιπόν, για κρατηθείτε λίγο, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Και πού πάνε αυτές οι 10 μονάδες,
1: πού πάνε? Καθένα λέει ότι να είναι. Τώρα και λέω το ότι να είναι, θα πω και κάτι άλλο. Απερασπίσω το Τσίπρα, έχω καιρό να το κάνω.
0: Για πες.
1: Λέει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με μένα δεν έχει καλή σχέση, αλλά δεν έχω και πολλά-πολλά, γιατί δεν θέλω να τη χαλάσω δημοσιογραφικά. Γιατί ξέρω από παιδί και κοινιακά. Λοιπόν, λέει τώρα, λέει σε μια συνέντευξη που έδωσε, ότι λέει ο Τσίπρας, λέει, τον είδα και
0: διάβασε. Το έχει ξαναπεί αυτό, δεν είναι καινούριο αυτό που είπε.
1: Μα η δουλειά του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός
0: αυτό, για να... αυτό που είπε δεν το λέει πρώτη φορά. Λες αυτό που είπε στον Τάκη Χατζή. Ότι βρήκε τον Πρωθυπουργό να διαβάζει αναφορά.
1: Ωραία, και ο Τάκης τι έκανε?
0: Αναφορά της ΕΕΠ.
1: Αυτό την
0: το
1: άκουγε.
0: Έχει πει εδώ και πολλά χρόνια η
1: ο Τάκης
0: κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Και την άκουγε. Ο Πρωθυπουργός κάθε πρωί λαμβάνει ένα σημείωμα από την ΕΕΠ. Ο εκάστοτε Πρωθυπουργός.
0: Και
1: κανένας άλλος. Και νομίζω ο Υπουργός Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και ενημερώνεται για ό,τι λέει η ΕΕΠ. Είτε είναι τηλεφωνική σύνδεση, είτε δεν είναι, είτε είναι σε θέματα εθνικά κλπ. Δηλαδή τώρα. Άκουγε, τι άκουγε δηλαδή ο Πρωθυπουργός τώρα? Τι από μαγνητοφωνήσεις άκουγε τώρα? Εντάξει, υπάρχουν θέματα και η Ζωή τα ξέρει καλά στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης κάθε μέρα. Και αυτά τώρα τα είναι φτηνά πράγματα, πολιτικά φτηνά εννοώ.
0: Αυτά είναι light. Πιστεύω ότι θα πάμε σε χειρότερα στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι,
0: πιστεύω ότι θα ζήσουμε πολύ δύσκολη προεκλογική περίοδο.
1: Έχω μία, ας την πω, πληροφόρηση από την πλευρά του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Που αφορά λίγο το αφήγημά του για τις συνεργασίες. Βέβαια, μαθαίνω.
0: Για πες, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, μαθαίνω από πηγές ότι σύντομα θα βγει τηλεοπτικά κάπου, οπότε θα το
0: Θα ερωτηθεί.
1: Θα ερωτηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου την εβδομάδα.
0: Δεν κρατιέσαι, δεν κρατιέσαι.
1: Μα ήθελα να το βάλω στο site.
0: Είναι αλήθεια. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι ο Πρωθυπουργός στο ενώπιο ενώπιο.
1: Επειδή λοιπόν ακούγονται διάφορα και λογικό είναι και εμείς τα λέμε και εγώ τα υποστηρίζω ως δεχόμενα τα θέματα μετεκλογικών συνεργασιών, με ποιον και αν δεν θέλουν κάποιοι να κάνουν συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης λέει κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι ο λαός εκλέγει κόμμα και Πρωθυπουργό και επιλέγει Πρωθυπουργό.
0: Ο λαός επιλέγει κόμμα και επιλέγει Πρωθυπουργό.
1: Άρα
0: οι συνεργασίες
1: γίνονται
0: με αυτό τον κανόνα. Γίνονται με αυτό τον κανόνα. Αλλιώς δεν γίνονται. Αλλιώς δεν γίνονται.
1: Αλλιώς δεν γίνονται. Τα υπόλοιπα πιο αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στον όποιο ενώπιο.
0: Λοιπόν, για να δούμε αν θα μου δώσει την ίδια απάντηση που μας μετέφερες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε δύο λεπτά, Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Και λίγο μετά τις 11.30, Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η προτέρκεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Κυρία εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς, κυρία Σδούκου, τώρα βέβαια μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι, ο κόσμος έχει προβλήματα, αλλά να πούμε λίγο τα πολιτικά, γιατί έχουμε μπει σε μια περίοδο προεκλογική μακράς διάρκειας. Με έκπληξη είδαμε ο κύριος Χάρης το Χάρης να δέχεται ότι, να εκφράζεται...
0: Να χαρακτηρίζει,
1: το πέτυχε Νίκο, προσπαθούσα να το βρω, τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Εσείς λίγο το μαζέψατε. Το μάζεμα είναι σε μια προσπάθεια μήπως και δεν κάνει κόμμα και να επαναπατριστεί, ή στο πλαίσιο του πολιτικού πολιτισμού λίγο το διορθώσατε τον συνάδελφό σας?
2: Κύριε Δελατόλα, επειδή μιλάω, όπως ξέρετε, εξ ονόματος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και όχι τις προσωπικές μου εδώ απόψεις, αν ρωτήσετε την οποιαδήποτε νεοδημοκράτη, ποια η άποψή σας για τον Αντώνη Σαμαρά, θα πει ότι λέμε ότι νιώθει περήφανος για τα χρόνια που κυβέρνησε ο Αντώνης Σαμαράς, με απόλυτη αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Αυτά που προσέφερε το 2012 έως το 2014, Δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Πάντως το διακύβευμα τότε ήταν ότι κράτησε σταθερή τη χώρα εντός του ευρώ. Βγήκαμε από τις αγορές. Τα θυμάστε. Mm. Άρα είμαστε περήφανοι στη Νέα Δημοκρατία σίγουρα για την κυβερνητική του θητεία. Και να σας πούμε ειλικρίνεια, αν πάτε σε ένα καφενείο...
0: Προσέξτε, γιατί αν κάνει κόμμα θα σας το θυμίσει αυτό προεκλογικά.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πιστεύω ότι αν ρωτήσετε, το λέω με ειλικρίνεια αν θέλετε και όχι έτσι απολύτως θεσμικά, ένα νεοδημοκράτη σε ένα καφενείο σε μια επαρχιακή πόλη, θα σας πει ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός και τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και ξεσηκώνεται. Κάπως έτσι.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν, δεν κάνετε κι εσείς λοιπόν, αφού λοιπόν έχετε ότι... τόσο. Ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, διότι θα μας τρελάνετε. Έχετε τόσο θαυμασμό για την θητεία του ως πρωθυπουργού και από την άλλη μεριά τον έχετε διαγράψει. Γιατί δεν κάνετε μια κίνηση επαναφοράς του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, επιστροφής? Γιατί δεν γίνεται μια κίνηση?
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ο θαυμασμός είναι αντικειμενικός και έχει να κάνει με τα πραγματικά γεγονότα που ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Και αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Και...
1: Καλά, οι τοποθετήσεις των κύριων Δένδια, κυρία Σδούκου, για την εξωτερική πολιτική δεν απέχουν και πολύ από τον κύριο Σαμαρά.
2: Όλα, εντάξει, πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έθεσε ένοπλες δυνάμεις, δεν θέλετε να το πω, Ραφάλ, Μπελαράγια, αναβαθμίσεις, F-16, F-35, συμφωνίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Αίγυπτος, ουκέστην τέλος, ΑΟΣ με Ιταλία, με Αίγυπτο, ενεργειακός κόμβος. Θέλω να πω λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ακόμη και ο πιο επιφυλακτικός και ο πιο καχύποπτος, ότι αυτά τα χρόνια στα εθνικά θέματα, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, η Ελλάδα έχει ισχυροποιήσει την θέση της.
1: Τι από τον βρήκε μέρα, λοιπόν τον κύριο Σαμαρά, κύριε Σδούκου, αφού συμβαίνουν αυτά?
2: Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει.
0: Δεν είναι ψυχολογικό, είναι πολιτικό εδώ το θέμα.
2: Δεν
0: είναι προφανές.
2: Η άποψη ενδεχομένως του πρώην Πρωθυπουργού ως προς την άσκηση αυτής της κριτικής του. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Επομένως, να σας πω και κάτι, τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη. Θέλω να πω ότι...
1: Εντάξει.
2: Ναι, συζητάμε.
1: Αυτά λέγαμε για θεωρητικά καλύτερα για τον Τσίπρα και έκανε κόμμα.
2: Αλλά δεν είναι το ίδιο να περιμένουμε καλύτερα.
1: Εμείς θα περιμένουμε. Εσείς τι θα περιμένετε, δεν ξέρω.
0: Πάντως, αυτό που σας ρώτησα πριν δεν είναι μόνο δικό μου ερώτημα, το ρωτούν πολλοί. Γιατί δεν γίνεται μία κίνηση από τη Νέα Δημοκρατία για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά για να κλείσει αυτή η πληγή?
2: Αυτό είναι κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να το απευθύνετε σε υψηλότερα κλιμάκια.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό.
2: Ακριβώς.
0: Θα το ρωτήσω την επόμενη Πέμπτη στον Πρωθυπουργό. Τώρα, πάμε σε άλλα θέματα. Πώς βλέπετε τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων? Κάποιοι λένε ότι σας βολεύει η παρουσία Τσίπρα και μάλιστα σημειώνουν ότι σε μία-δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία τσιμπολογάει. Πήρε μία μισή μονάδα σε μία δημοσκόπηση που ήρθε χθες στο φως της δημοσιότητας. Μήπως ο Τσίπρας αντισυσπηρώνει το χώρο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Λοιπόν, πάντως, κύριε Χατζηνικολάου, ανάμεσα σε αυτά που βλέπουμε στην πολιτική σκηνή και σε αυτά που συζητάνε οι πολίτες, τις παρέες, τις οικογένειες στο σπίτι, θεωρώ ότι υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τόσο καιρό μία συζήτηση, ποιος πήγε, σε ποιο κόμμα, ποιος είπε τι, ποιος είχε βρήσει έναν πολιτικό και τώρα είναι μαζί του. Τώρα, μοιάζει κανένας αλήθεια ποιος θα πάει πού, με ποιους όρους θα δεχτεί και ποιους ο κύριος Τσίπρας ή αν ο κύριος Δούκας ρίχνει βολές κατά του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε νομίζω δημιουργεί στον κόσμο μία εντύπωση ότι τελικά όλοι καίγονται μόνο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Για την πάρτη τους δηλαδή, κάπως έτσι. Αυτό που θεωρώ λοιπόν που τους νοιάζει είναι τι λέει ο καθένας για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εμείς λέμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, το σχέδιο αυτό μέσα σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες το υλοποιούμε, από την άλλη βλέπετε μια αντιπολίτευση με γενικότητες. Εδώ δηλαδή φτάσαμε στο σημείο πια να ακούμε την κυρία Καριστιανού να λέει ότι την έχει αντιγράψει ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τις, εκεί, το μανιφέστο και τις πρώτες δεσμεύσεις. Άρα πιστεύω
1: και
2: ότι...
1: Και εσάς τι σας νοιάζει τώρα, τι κόφτε?
2: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Απλά εγώ σχολιάζω αυτό που καθημερινά συζητάμε στην επικαιρότητα.
1: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν, κύριε Ζδούκου, αφού είπατε καθημερινά, για πείτε μας εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ακούω και διαβάζω ότι θα είστε και υποψήφια στην Αλφαθήνα, σωστά? Μάλλον.
2: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε επίσης.
1: Και αυτό θα το όλα το πρωθυπουργό να το ρωτήσουμε.
2: Εγώ
1: τι να ρωτήσω.
2: Εγώ σας λέω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι στοχοπροσύλωση όσο
1: να κάνω την ερώτηση λοιπόν. Όπου θα είστε υποψήφια και το εύχομαι. Ο κόσμος περνάει δύσκολα. Το είπατε και μόνος σας για την καθημερινότητα, για την ακρίβεια κλπ. Εδώ έχει αρχίσει μια κουβέντα ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας λόγω και της ακρίβειας και τα απόνερα στην οικονομία από την κρίση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως θα είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να πάτε οι εκλογές νωρίτερα. Είναι ο κόσμος σε μια τέτοια φάση, δηλαδή βλέπετε ότι οι δυσκολίες στην οικονομία και στην τσέπη του...
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμο του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο τριχονίδα travel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
7: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
8: Πάτρας Παναγιώτης.
9: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
5: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
3: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τελαβίβ και Βηρητό συμφώνησαν στην ανανέωση της έφθραυσης της κατάπαυσης του πυρός και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, οι μάχες στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά. Η σύναψη συμφωνίας μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Χρειάζεται ένας πόλος πλειοψηφικός που θα μπορέσει να δώσει κυβερνητική προοπτική. Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια προοπτική, είπε στον σταθμό μας η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο σύζυγοκτόνος της Καλαμάτας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι και από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Κίμης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25 σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 και πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Αντώνη.
1: Κυρία Σδούκου, εκτός από τα θέματα της οικονομίας έχουμε και μια, θα την έλεγε κανείς προς το παρόν, ελεγχόμενη ένταση στις σχέσεις με την Τουρκία, αναμένοντας ένα νόμο που λέει ότι θα ψηφίσουν, που αμφισβητεί τα ελληνικά νησιά και την Υφαλοκρεπίδα και δεν ξέρω τι άλλο. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει τον κόσμο, και εάν μια τέτοια εξέλιξη όπως αυτή τη βιώνουμε, ή αν γίνει, εύχομαστε όχι χειρότερη, αν υπάρχει ένα αφήγημα περισταθερότητας που σας ευνοεί και εκλογικά?
2: Σαφώς, κύριε Δελατόλα, αν ρωτήσετε τον οποιονδήποτε φίλο σας, τι θα σας πει? Ότι σίγουρα θέλουμε ασφάλεια, να νιώσουμε ασφάλεια στη χώρα, σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι αυτό έδειξαν λίγο πολύ και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, έτσι δεν είναι? Ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική. Πιστεύω ότι και τα τρία αυτά τα προσφέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται μέχρι τώρα από τις κινήσεις που γίνονται. Θέλει επαγρύπνηση και διαρκής αξιολόγηση των δεδομένων και νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς εμείς ως κυβέρνηση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σίγουρα έναν διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία για την επίλυση των γνωστών άλλωστε θεμάτων που έχουμε εκεί. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, το έχουμε πει 100 φορές. Αυτό τον διάβλο επικοινωνίας τον έχει επιδιώξει άλλωστε η κυβέρνηση σταθερά τα τελευταία χρόνια. Εγώ πιστεύω σε καλό μας έχει βγει μέχρι τώρα. Αυτό και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Νομίζω ότι η χώρα έχει αποδείξει ότι είμαστε ικανοί ως προς αυτό. Και το Υπουργείο είναι έτοιμο. Και οι Τούρκοι, αν θέλετε, επίσης θα πρέπει να σκεφτούν και πολύ σοβαρά μια οποιαδήποτε κίνησή τους, που έτσι κι αλλιώς δεν δημιουργεί τετελεσμένα σε κάθε περίπτωση.
0: Τώρα πάμε λίγο πάλι στην κεντρική πολιτική σκηνή και στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ακούω από όλα σχεδόν τα πρώτης γραμμής στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν για μία μόνο κάλπη. Να λένε οι εκλογές είναι αυτές που έρχονται και αυτές θα κρίνουν τα πάντα. Όταν το λέει κανείς αυτό, είναι σαν να λέει ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη. Επομένως φαντάζομαι ότι έχετε επεξεργαστεί στο κόμμα σας κάποια πλάνα κυβερνητικής συνεργασίας για την επόμενη μέρα, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία.
2: Κύριε Χατζηνικολάου, θα έλεγα σε αυτό το ερώτημα να επιδείξουμε ψυχραιμία, γιατί...
0: Τι εννοείτε να επιδείξουμε ψυχραιμία?
2: Θα σας πω.
0: Πολύ ψυχραιμό ερώτημα είναι αυτό. Είναι το ερώτημα της διακυβέρνησης.
2: Ψυχραιμία ως προς το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Το λέω γιατί και το 2023 τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, της δημοσκοπήσης, ήταν περίπου στα επίπεδα που βλέπουμε σήμερα. Πολλοί επίσης προεξοφλούσαν τότε ότι η αυτοδυναμία είναι πολύ δύσκολη ή είναι αδύνατη. Και τελικά οι Έλληνες πολίτες είχαν διαφορετική άποψη και μας έδωσαν μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω για την περίπτωση που δεν σας τη δώσουν. Λοιπόν, αυτή την προϋπόθεση έβαλα. Αν έχετε αυτοδυναμία, δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα κυβερνήσετε μόνοι σας. Αν όμως δεν έχετε, εφόσον λέτε ότι αυτές είναι οι εκλογές και δεν θα υπάρξουν δεύτερες, πρέπει να μας πείτε και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα. Αν θα δεχτείτε συνεργασίες και υπό ποιους όρους.
2: Κυρία Χατζηνικολάου, πάντως όταν μπαίνεις σε μία μάχη, μπαίνεις σε αυτή τη μάχη για να την κερδίσεις. Και δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει αν τη χάσω και τι θα κάνω μετά. Επικεντρώνεσαι
0: δεν σκέφτεστε στόχο. Πρώτα τη χώρα και, τη διακυβέρνησή της. Σκέφτεστε πρώτα το κόμμα και τη νίκη του.
2: Όχι, ακριβώς επειδή τη χώρα σκεφτόμαστε. Γι' αυτό σας το λέω. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην λογική ότι η χώρα πρέπει από τώρα να συζητά σενάρια συνεργασιών, επειδή κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Και βλέπω ότι αρκετά κόμματα έχουν ήδη ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση. Ακούμε να λένε ότι ο λαός θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι που μιλούν για συνεργασίες
3: και το 70% λέει μια δημοσκόπηση, πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση, κύριε Ζούκου.
2: Επιτρέψτε μου λίγο να κλείσω το ερώτημά σας. Εγώ το λέω ως προς το πρώτο σκέλος και θα απαντήσω. Το πρόβλημα λοιπόν λέω ότι αυτοί που μιλούν για συνεργασίες περνούν το χρόνο τους εξηγώντας με ποιους δεν θα συνεργαστούν. Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι ένας θεσμικός εταίρος, έχει επιλέξει εδώ και καιρό να συζητά κυρίως με ποιους αποκλείει να κυβερνήσει.
3: Εσείς επιμένετε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εταίρος. Επιμένετε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένας εταίρος που θα μπορούσε.
0: Ενώ πήρε απόφαση από το συνέδριό του.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν σας θέλει.
2: Επειδή λοιπόν δεν θέλει, γιατί έχει επιλέξει να γίνει ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, γι' αυτό δεν θέλει. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Ζητούμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή.
3: Το λέτε τώρα, μας προκαλείτε λίγο και είστε και βγενέστατοι. Μπορεί να μας αρέσετε, όπως πώς το έχει πει η Μελίνα. Στον Παπανδρέου, δεν αρέσουμε, Πρόεδρε.
2: Δεν
3: αρέσετε, γενικώς τώρα.
2: Γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω να ζητήσουμε από τους πολίτες μια καθαρή εντολή να συνεχίσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Προσέξτε, δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο και δεν υποτιμούμε και κανέναν. Πιστεύουμε ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, το πραγματικό ερώτημα θα είναι ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα και σχέδιο. Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλια, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να έχει ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα απέναντι σε μια αντιπολίτευση που είναι κατακαιρματισμένη.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και δεν έχει και μια κοινή πρόταση για κυβέρνηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην υπουργό, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι στην πρώτη της Αθήνας υποψήφια. Καλημέρα, κυρία Σδούκου.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο στόχαστρο της Κομισιόν και του ΟΣΑ μπαίνουν περισσότερες από 1.200 φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα για νοικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις. Πόσο κοστίζουν στο κράτος, σε ποιες ζητούν να μπει μαχαίρι. Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Φρούτα και λαχανικά ανεβάζουν το λογαριασμό. Ποια άλλα τρόφιμα αυξήθηκαν? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα. Απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε?
19: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα είναι μαζί μας σε 2-3 λεπτά ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν μια ψηφοφορία στη Βουλή τώρα και πρέπει να ψηφίσει. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται ένα εμβληματικό συνέδριο, ένα μεγάλο συνέδριο, Δευτέρα και Τρίτη, το συνέδριο Ελλάδα 2030, το οικονομικό συνέδριο της Nexis Now και της DAM Consulting Firm, για δεύτερη χρονιά, υψηλού κύρου συνέδριο, 8 και 9 Ιουνίου λοιπόν, Δευτέρα και Τρίτη, στο Ateneum Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Και στο ξεκίνημα του συνεδρίου θα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω μια συνέντευξη, ενδιαφέρουσα συνέντευξη, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ενώ στη διάρκεια του θα υπάρξει και μια παρέμβαση για την οικονομική πολιτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος του συνεδρίου είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς. Για να δείτε το πρόγραμμα, τα θέματα, ό,τι έχει ενδιαφέρον γύρω από το συνέδριο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλημέρα στους ακροατές μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευελιξία στο ραδιοφωνικό σας
0: χρόνο. Όχι, αντιλαμβανόμαστε τα καθήκοντά σας στη Βουλή.
1: Σας ευχαριστώ
2: θερμά. Και τι ψηφοφορία είχατε?
1: Έχουμε ένα σχέδιο νόμου του Προταξίας και Μετανάστευσης στην Βουλή. Είναι στη σκιά του θανάτου του Νίκου του Ταγαρά, ενός εξαιρετικού κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού παράγοντα.
2: Εξαιρετικό, συμφωνούμε πολύ.
1: Με ήθος, με προσωπικότητα, με δύναμη χαρακτήρα ως το τέλος. Λείπει πολύ ήδη η μετριοπαθειά του και ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιαζε τους συναδέλφους του και ιδίως εμάς τους νεότερους από όλες τις παρατάξεις. Και πράγματι είναι βαριά η σκιά της σπουδαίας απώλειας και από τον αέρα της εκπομπής σας, τα βαθύτερα των συλληπιτηρίων μας στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν, βλέπουμε μια επιμονή.
1: Στην οικογένειά του και στην παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και τα δικά μας. Λοιπόν,

0: δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο. Εσείς επιμένετε γι' αυτό θεωρώντας τι, ότι κάνει ας πούμε προσωπική ζημιά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είναι και το καλό χαρτί της παράταξής του?
1: Κοιτάξτε, ναι, από χθες οι αρχές έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας, το έχω πει και εγώ, ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλει την αντιπολιτευτική του ρητορική ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου. Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, γι' αυτό μας λένε άλλωστε έτσι, πρέπει να εξακολουθεί να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρριτο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΕΠ.
0: Από εκεί και πέρα. Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν τη φθείρει. Πολιτική κάνετε. Δεν είστε σύλλογος προβληματισμού θεσμικών λειτουργιών της χώρας κλπ.
1: Βέβαια, ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα αυτό από θέση αρχής εμείς αυτό κάνουμε. Τώρα, για να έρθω και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα. Είμαστε ένα κόμμα το οποίο μόλις τις τελευταίες ημέρες κατέθεσε σπουδαίες προτάσεις ξανά για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια.
2: Κυρία Σδούκου πριν από λίγο είπε, κύριε Μάντζο, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας. Και ότι αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν είστε έτοιμοι να μπείτε σε συζήτηση για μετεκλογικές συμμαχίες για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Είναι λάθος αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Με την έννοια αυτή μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Υπ' αυτή την έννοια, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στο πολιτικό στίβο και στις εκλογές πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τον
2: Νέα Δημοκρατία λέει ότι με εσάς θα μπορούσε να συνεργαστεί.
1: Όχι ολόκληρη. Έχω ακούσει πολλές φυλές και φωνές μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το Πασόκ, άλλοι θέλουν την ακραδεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στην Νέα Δημοκρατία. Και πάντως είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο τύπου του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσημα, ακόμα και η κυβέρνησή της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός της, τις έχει αποδεχτεί. Παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, η στεγαστική κρίση και αντιμετώπιση τους, η ενεργειακή κρίση και αντιμετώπιση της, ζητήματα ακρίβειας, κράτους δικαίου, όλα αυτά είναι μια παλέτα προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση. Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα διαμαρτυρίας είναι νομίζω μια απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας, η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών, τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα. Τι να πω, όσο πηγαίνουν προς εκλογές θα ακούμε και περισσότερα και χειρότερα.
0: Κύριε Μάντζο, εκτός από τα προγράμματα που μακάρι ο κόσμος να επέλεγε βάσει αυτών, υπάρχουν και οι διαθέσεις, οι διαθέσεις για συνεργασίες, γιατί η χώρα, αν δεν το επιτρέψει να πάρει ο κόσμος, δεν ψηφίσει ένα κόμμα με αυτοδύναμο, να υπάρχουν συνεργασίες. Εσείς, αν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, πρέπει να, με κάποιον να συνεργαστείτε αν χρειαστεί. Γιατί είδα και κάτι δηλώσεις του κ. Κουκουλόπουλου και του κ. Σκανδαλίδη ότι εσείς δεν συνεργαστείτε με κανέναν. Αυτό δεν οδηγεί και πουθενά.
1: Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανική, ο τρόπος δηλαδή που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση πια την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού, δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους, θα πω εγώ, διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως, ώστε να αποτελέσει

0: στον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης και είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μια πρόταση αξεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία όπου έχουμε εμείς διατυπώσει. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής
1: ανισοτήτων. Η πρόταση Δούκα, γιατί προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στο εσωτερικό του κόμματος σας? Θέλω να πω, όταν ήδη έχετε ψηφίσει από το συνέδριο όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πολύ λογικό να βλέπετε για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας προς τα αριστερά, δηλαδή προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα?
0: Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους το νόημα της πολιτικής αλλαγής.
2: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Πολυκαταστήματα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού καλούς, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με κέρι γκολτρεγκάτο, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι, μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 2641044555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
7: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
8: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
7: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
8: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
7: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
8: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
9: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
9: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
12: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
13: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
12: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
13: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
12: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
13: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
12: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
13: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
12: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
13: Ψησταριά Σχολαρχείο.
12: Την απόλαυση.
13: Εδώ τη σπουδάσαμε.
14: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.

Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί.

0: μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410 22990 και 694-2472-720.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
8: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
9: Λέγε Γιώργο.
8: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
9: Όχι.
8: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
9: Όχι.
8: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
9: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
8: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
9: Πού να το ξέρω.
8: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
9: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
8: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
10: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
11: Energy 94,2. Energy.
12: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Energy 94,2.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
2: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot.

0: και Volkswagen Group. Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
6: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: 40 χρόνια εδώ. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι 5η, 4 Ιουνίου σήμερα, με τις αυξημένες τιμές στα οποροκυπευτικά και με το νέο όχι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία για τα F-35. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Στο στόχαστρο βάζουν κομισιόν και ΟΣΑ τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για περισσότερες από 1.200 ρυθμίσεις που αφορούν οικοκυριά, ακίνητα και επιχειρήσεις και κοστίζουν στον προϋπολογισμό περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω των εκθέσεών τους ασκούν πίεση για περικοπή, ακόμα και κατάργηση.
0: Φρένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα σχέδια της Τουρκίας να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35. Μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αναφερόμενο στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
1: Σε κατάπαυση του πυρό συμφώνησαν Τελαβίβ και Βηρυτός μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, ενώ οι μάχες στην περιοχή συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, αισιόδοξος δηλώνει ο Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πλήγμα για τον Αμερικανό πρόεδρο η απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για περιορισμό των πολεμικών του εξουσιών.
0: Νέα προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του και την παρακολουθούσε με συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι και GPS στο αυτοκίνητο.
1: Νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ τον Μάιο καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Αυξήσεις πάνω από 8,5% σημείωσαν φρούτα και λαχανικά, 5% βραχυφικές και παιδικές τροφές, ανεβάζοντας τον λογαριασμό. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
1: Αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό πυροδοτεί η ίδρυση νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τις μετακινήσεις πολιτικών στα νέα κόμματα, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Αλεξάνδρας Δούκου. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω την ίδια πολιτική καθαρότητα και από τα άλλα κόμματα, ανέφερε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
0: Βροχή πνιγμή στη χώρα μας, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τις ζωές τους στις ελληνικές θάλασσες. Το 80% των θυμάτων είναι άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM.
1: Στα αθλητικά, με 82-76 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και προηγείται με 1-0 στις νίκες. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο ΟΑΚΑ με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στη Στοκχόλμη.
1: Και τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Περιορίζεται από αύριο η αστάθεια.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφουβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σταδίου Πατησίων. Κλειστή είναι από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας, στην Ισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Πυκνή ροή και στην άνοδο της Κηφισίας, μέχρι το ύψος Πανόρμου και από Ψυχικό μέχρι Μαρούση. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Υπέρ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των 1.236 φοροαπαλλαγών που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, τάσσονται η Κομισιόν και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι το συνολικό δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 23 δισεκατομμύρια. Επισημαίνουν ότι δεν αμφισβητούν κατά ανάγκη τη σκοπιμότητα κάθε φορολογικής διευκόλυνσης, ωστόσο, όπως αναφέρουν, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των φορολογουμένων και δεν υπάρχει ένας σταθερός και οργανωμένος μηχανισμός που θα εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένες παρεμβάσεις επιτυγχάνουν το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν. Στην Κρυσάρα έχουν μπει λοιπόν οι φοροαπαλλαγές ίση Σταυροπιεράκου, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά στα εισοδήματα, ενώ δεν λείπουν και οι συστάσεις για τη φορολόγηση των καυσίμων.
4: Πράγματι, επί της ουσίας, τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΣΑ απευθύνουν συστάσεις για την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνικό αποτύπωμα, ανοίγοντας όμως με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση για το εύρος, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των απαλλαγών που υπάρχουν στο ελληνικό φορολογικό σύστημα. Η χθες η Κομισιόν στις ανακοινώσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σημείωσε ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας μας περιλαμβάνει 1.236 φοροαπαλλαγές, αριθμός που εντείνει τον προβληματισμό και επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ίσπραξης εσόδων. Όπως σημειώνει, μια συστηματική αξιολόγηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξορθολογισμό του πλαισίου και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ως απαλή χθες έκθεσή του εισηγείται τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Να θυμίσουμε, Βασίλη, ότι την επανεξέταση και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών έχει ζητήσει τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάδας, προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. Όπως ανέφερες και εσύ, σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του Γενικού Λογιστηρίου, ο αριθμός των φοροαπαλλαγών ανέρχεται σε 1.236, ενώ οι περισσότερες αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τη φορολογία κινήτων νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 252 απαλλαγές για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 265 για το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Πάρα πολλές είναι και οι απαλλαγές που υπάρχουν για τη φορολογία κεφαλαίου, ενδεικτικά για τις εκπτώσεις των έμφυα, των ειδικών φόρων ακινήτων, μεταβιβάσεις για αγωνικές παροχές και κληρονομιές, ενώ υπάρχουν ακόμα και φοροαπαλλαγές για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, συγκεκριμένα 40 φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και αναφέρουμε στις συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, γιατί μεταξύ των άλλων η Κομισιόν συστήνει εμέσως και την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην πρημοδοτείται η χρήση του έναντι της βενζίνης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στο πετρέλαιο κίνησης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με αυτόν που επιβάλλεται στη βενζίνη, παρά το γεγονός ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Να θυμίσουμε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα στα 410 ευρώ ένα χιλιόλιτρο και με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται και είναι ύψος 24%, η φορολογική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 508 ευρώ ένα χιλιόλιτρο. Αντίστοιχα, στην αμόλυβδη βενζίνη, που ο ειδικός φόρος είναι σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, η συνολική επιβάρυνση για τον καταναλωτή εκτοξεύεται στα 868 ευρώ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο θα αυξηθεί ο ειδικός φόρος ή μάλλον η συνολική επιβάρυνση για έναν καταναλωτή σε περίπτωση, σε ένα δυνητικό σενάριο που υπάρξει πίεση για αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και πόσο θα μπει στη μέγενη ο πολίτης Σύση Σταυροπιεράκου, καθώς οι φοροαπαλλαγές γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελούν κίνητρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία για το θέμα των F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την επανένταξη της Άγκυρας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη στιγμή που η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει τους ρωσικούς S-400. Οι διευκρινήσεις αυτές, Θανάση Τσίτσα, έγιναν μετά από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης.
5: Καλό μεσημέρι. Ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά εχθές έθεσε ένα σαφές νομικό τείχος απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες. Η Άγκυρα δεν επιστρέφει στο πρόγραμμα των F-35 όσο διατηρεί στην κατοχή της τα ρωσικά S-400. Απαντώντας δημόσια στη βουλευτή της Νεβάδας, την ομογενή Ντίνα Τάιτους, τόνισε ότι οι δύο νομοθετικοί φραγμοί δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Ο αμυντικός προβολισμός και ο νόμος Κάτσα, βάσει του οποίου επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Άγκυρα το 2020 μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία έχει επενδύσει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα των F-35 πριν αποκλειστεί, ενώ 6 έτοιμα αεροσκάφη δεν της παραδόθηκαν ποτέ. Σε αυτό το φόντο, η Άγκυρα εντείνει την προσπάθειά της ενώπιση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, που θα φιλοξενηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα. Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία από το 2015, ανεβάζει τις προσδοκίες για απευθείες διαβουλεύσεις σε υψηλό επίπεδο. Ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τόμ Μπάρακ, έχει υπενιχθεί δημόσια ότι η συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί εντός 4-6 μηνών, χωρίς να δώσει όμως λεπτομέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η αποσυναρμολόγηση των S-400 και η μεταφορά τους σε τουρκική στρατιωτική βάση στο εξωτερικό. Το σενάριο αυτό της μεταφοράς σε βάση στο Κατάρ ή στη Σομαλία είναι ένα διπλωματικό τέχνασμα, όχι όμως πραγματική απόσυση, και το Κογκρέσο το αντιλαμβάνεται ακριβώς έτσι. Αυτοί που ασκούν κριτική προειδοποιούν ότι θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και άλλες χώρες θα μπορούσαν να παγώσουν ρωσικά συστήματα τεχνητά για να αποφεύγουν κυρώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί θεωρητικά να χορηγήσει εξαίρεση για αμυντικές πωλήσεις, δεν μπορεί όμως να παρακάμψει τη νομική απέτηση για πλήρη απόσυρση των S-400. Αυτό παραμένει και το μοναδικό κλειδί που ξεκλειδώνει τα F-35, ανεξαρτήτως πολιτικής βούλησης και κάποιας ή οποιασδήποτε διπλωματικής ευρηματικότητας.
1: Τώρα πάμε, Θανάση, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εκεί Ισραήλ και Λίβανος, μετά από μαραθώνιες συνομιλίες, συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της κατάπαυσης του πυρός. Μέχρι τώρα, βέβαια, μια κατάπαυση του πυρός που έχει σημαδευτεί από επανειλημμένες παραβιάσεις. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει αυτή τη συμφωνία.
5: Ναι, μετά από σχεδόν 9 ώρες διαπραγματεύσεων στο αμερικανικό State Department, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν στην εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός υπό τον όρο της πλήρης παύσης πυρός από τη Χεζμπολά και της απόσυρσης όλων των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν πολιτικές ζώνες όπου αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ επανέλαβε ότι η ασφάλειά του επιτυχάνεται μόνο με τον αφοπλισμό και την εξάρθρωση της Χεζμπολά, ενώ ο Λίβανος δεσμεύτηκε για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας και ενίσχυση του στρατού του με αμερικανική βοήθεια. Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ υποβάθμισε τις αντιδράσεις της Χεζμπολά. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα αν θα τηρηθεί και αυτή η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.
1: Τώρα, στην περίπτωση του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, είδαμε για μία ακόμα φορά, Θανάση, τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μιλά ακόμα και για συμφωνία ενδεχομένως και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, έχει δεχθεί ένα πλήγμα από την Βουλή των Αντιπροσώπων.
5: Ναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά προώθησε ψήφισμα για περιορισμό των πολεμικών εξουσιών του Τραμπ εναντί του Ιράν. Είναι μια σπάνια αντιπολίτευση ακόμα και από ρεπουμπλικάνους βουλευτές. 4 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό, αλλά δείχνει το κλίμα που επικρατεί μέσα στο στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων. Λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, μάλιστα αρκετοί από αυτούς δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί με τη βενζίνη στα 5 δολάρια και έναν πόλεμο χωρίς εξουσιοδότηση. Όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος αρνητικών δημοσκοπήσεων. Και με βάση και τις προκριματικές εκλογές που έγιναν την περασμένη Τρίτη, δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό τους και σε σχέση με την πρόθεση των υποψηφίων τους να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν αυτή την πολεμική εκστρατεία στον Περσικό κόλπο.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνο στη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Φέρεται να επιμένει ότι βρισκόταν σε άμυνα και μαχαίρωσε θανάσιμα την 39χρονη. Λεπτομέρειες έχει ο Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθεριαonline.gr.
6: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Όπως αναφέρατε, έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήρθαν στη διάθεσή τους χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί νέα στοιχεία της τυπογραφίας, τα οποία πρέπει να συναξιολογηθούν για να συμπεριληφθούν στο απολογητικό υπόμνημα. Το γενικό πνεύμα της υπερασπιστικής γραμμής είναι αυτό που αναφέρθηκε, δηλαδή ότι βρισκόταν ουσιαστικά σε άμυνα, καθώς είδε την 39χρονη να τον απειλεί με κάποιο μαχαίρι και έτσι έγινε ο διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε την τραγική εξέλιξη που όλοι γνωρίζουμε. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε και την κηδεία της 39χρονης παρουσία αρκετού κόσμου στην Καλαμάτα και ατόμων που δεν την γνώριζαν αλλά θέλησαν με την συμπολιτική τους παρουσία να συμπαρασταθούν στο περιβάλλον της αλλά και να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Και υπάρχει και ένα γενικότερο κλίμα στην πόλη της Καλαμάτας για τη στήριξη της οικογένειας και ιδίως των δύο παιδιών που θα δούμε και
0: που την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν, Δημήτρη, στο διπλανό δωμάτιο.
6: Δωμάτιο. Βρίσκονται υπό συνεχή ψυχολογική υποστήριξη και θα δούμε και τις επόμενες ημέρες ποιος τελικά θα αναλάβει την επιμέλειά τους, με την θεία, την αδερφή του θύματος, να έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι αυτή που θα αναλάβει την επιμέλεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Μετά τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στη χώρα μας το Μάιο στο 5%, έρχεται η μηνιαία έρευνα του ΙΕΛΚΑ να επιβεβαιώσει την εικόνα των ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ. Ο συγκεκριμένος δείκτης ανέβηκε κατά 1,14%, με τα φρούτα και τα λαχανικά να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο και να ανεβάζουν στα ύψη τον λογαριασμό, Δημήτρη Χριστούλια.
7: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον περασμένο μήνα, το Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, το 2025, φρέσκα φρούτα και λαχανικά ανατιμήθηκαν σε αιτήσια βάση 8,59%, βρεφικές και παιδικές τροφές στην 5,05%, αλατικά 4,14%, φρέσκα κρέατα 3,64%, έτοιμα γεύματα επίσης 3,64%. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση.
1: Εδώ βλέπουμε τις ανατιμήσεις λόγω του πολέμου ή βλέπουμε τις ανατιμήσεις, ας πούμε, στα φρούτα λόγω καιρικών συνθήκων, για παράδειγμα.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τα πλημμυρικά φαινόμενα και στην καθυστέρηση στη νέα σεζόν των εποχικών ειδών. Να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με το ΙΕΛΚΑ, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται σε κατεπτυγμένα 4,37%, τροφές και ίδια κατοικίδια 3,2%, ζύμες, νοπές και κατεπτυγμένες μείωση 1,92%, απορρυπαντικά και ήδη καθαρισμό μείωση 1,42%, χαρτικά, καλλιτικά και ήδη προσωπικής υγιεινής 1,41%. Τώρα, όπως είπε η Ελισάβετ, όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται μία μέρα μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat για τον πληθωρισμό στη χώρα μας, το οποίο ανέρχεται για το Μάιο στο 5% από 2,5% τον Ιανουάριο. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό σύμφωνα με την Eurostat. Η χώρα μας έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό, με μόνο την Βουλγαρία και τη Λιθουανία να μας ξεπερνούν, και χαμηλότερο πληθωρισμό από αυτούς τις χώρες μας να έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Η Γερμανία 2,7%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2,8%, η Ιταλία 3,3%, η Πορτογαλία 3,1%. Άρα λοιπόν, με την ακρίβεια, Ελισάβετ, σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια να επιμένει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί προχωρούν σε παράζ ελέγχων με στόχο να αποτραπούν φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Έλεγχοι που γίνονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή μέχρι την μεταποίηση, τη μεταφορά, αλλά και τα τελικά σημεία πώλησης των προϊόντων. Και δεν αποκλείται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real Ελισάβετ, μέσα στην ημέρα να έχουμε και ανακοινώσεις που θα αφορούν τους ελέγχους σε επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες που αφορούν κυρίως τα τρόφιμα.
1: Τα ευρήματα, και να ακούσουμε δηλαδή και για το αν έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια.
0: Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αστυνομικές αρχές λόγω της επερχόμενης σύναξης στην Ιγουμενίτσα χιλιάδων μελών της διαβόητης λέσχης μοτοσυκλετιστών με το προσωνύμιο Άγγελοι της Κολάσεως. Οι συζητήσεις της λέσχης, που θα διαρκέσουν από αύριο και την Κυριακή, προγραμματίζονται σε κάμπινγκ στον Δρέπανο και ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό σχέδιο διακριτικής περιφρούρησης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη λέσχη εγκληματική οργάνωση, Γρηγόρη Διβάνη, αφού μέλη της κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς, ακόμα και ανθρωποκτονίες.
8: Πρόκειται για την πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσυκλετιστών στον κόσμο. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως Άγγελοι της Κολάσεως, είναι για τους ίδιους μια διεθνής αδελφότητα ανθρώπων με κοινή κουλτούρα, τη μηχανή, την πίστη στην ομάδα και την ανεξαρτησία. Ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο και από το 1969 απέκτησαν παρουσία στην Ευρώπη με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Σήμερα για πολλές διοκτικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Καναδά αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης εκτός νόμου, με ιστορικές διασυνδέσεις, με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών. Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία τους στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ιγουμενίτσας με επίκεντρο το κάμπινγκ Δρέπανο αύριο και το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σημαντικός αριθμός ατόμων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκός μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα με προορισμό τη Θεσπρωτεία. Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν εκεί μέσω Θεσσαλονίκης ή άλλων πόλεων και θα μετακινηθούν προς την Ιγουμενίτσα, η οποία λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ αστυνομίας, λιμενικού και τελωνιακών αρχών. Η περιοχή της Ιγουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels το 2015, τότε είχε χάσει τη ζωή του από ξυλοδαρμό ένας Έλληνας 41 ετών. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.
1: Σάρκα και οστά παίρνει μία εκ των τελευταίων μεταρρυθμίσεων του Υπουργείου Άμυνας που αφορά την εθελοντική στράτευση γυναικών. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, υπήρξε ενδιαφέρον με τουλάχιστον 160 αιτήματα, ενώ οι θέσεις είναι 100. Μάλιστα, εφόσον το μοντέλο πετύχει, τότε θα επεκταθεί σταδιακά σε μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού και σε πιο μάχημες ειδικότητες. Ο Χρήστος Μαζανίτης θα μας ενημερώσει σχετικά.
9: Επίσημη πρώτη λοιπόν σήμερα σε ό,τι αφορά την θητεία των γυναικών στις ενόπλες δυνάμεις. Για πρώτη φορά λοιπόν παρουσιάζονται σε εθελοντική βάση περίπου 100 γυναίκες, 160 όπως είπες ήταν τα αιτήματα τα οποία είχαν υποβληθεί ή θα παρουσιαστούν στο ΚΕΝ, δηλαδή το Κέντρο Εκπαίδευσης των Συλλέκτων της Λαμίας, εκεί όπου θα λάβουν εκπαίδευση περίπου 5 μηνών, 10 εβδομάδων και αμέσως μετά θα συνεχίσουν τη στρατιωτική τους θητεία έτσι όπως προβλέπεται με τους ίδιους όρους ό,τι αφορά και τους άντρες. Το σχέδιο σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι αν επιτύχει αυτός ο θεσμός θα επεκταθεί με μεγαλύτερο αριθμό εθελοντών και ο στόχος είναι να αυξηθεί και ο αριθμός των ΕΣΟ κατέτων.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για το κουνούπι δολοφόνο που μεταδίδει την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα απειλεί και τη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.
2: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζει σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, ένα συν ένα δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Energy, Energy, Energy 94,2.
15: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
16: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
17: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
16: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
18: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
2: 94,2.
4: Μαύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές της χώρας μας για το κουνούπι δολοφόνο που έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες. Οι επικαιροποιημένοι χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων εφιστούν την προσοχή, καθώς μέσω τσιμπήματος ελοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Το είδος του κουνουπιού αυτού αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, στάσιμα νερά και πυκνή βλάστηση. Συνήθως η λίμωξη από τον ιό της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας προκαλεί ήπια συμπτώματα, αλλά δεν αποκλείεται, Μιλία Σταθάκου, να εξελιχθεί και σε πολύ σοβαρή νόσο.
2: Πράγματι, Βασίλη, αρκετή ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την εξάπλωση των κουνουπιών που μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα. Σύμφωνα με τη νέα λοιπόν με έκθεση, στην Ελλάδα καταγράφεται περαιτέρω εξάπλωση του κουνουπιού, το οποίο θεωρείται βασικός φορέας της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η παρουσία του συγκεκριμένου είδους στη χώρα μας δεν σημαίνει ότι κυκλοφορεί και ο ιός της ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή, γιατί πρόκειται για μια ιογενή λίμωξη που σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Να πούμε ότι στους νέους χάρτες του ECDC η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου έχουν εγκατασταθεί είδη κουνουπιών που μπορούν να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο οποίος καταγράφει κάθε χρόνο δεκάδες περιστατικά στη χώρα μας. Οι επιστήμονες συνιστούν προσοχή στα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή να θυμίσουμε χρήση έντομα αποθητικών και απομάκρυση στάσιμων νερών από κατοικίες και αυλές.
3: Μένουμε στον χώρο της υγείας και στην επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στο ΑΧΕΠΑ, όπου πήγε για να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την ώρα άφιξης του Υπουργού, τον πλησίασαν και του ζήτησαν μια σύντομη συνάντηση. Ο συνάδελφος Δημήτρης Ερμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει αν έγινε αυτή η συνάντηση και ποια θέματα του έθεσαν οι εργαζόμενοι.
4: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη περιοδία του Άδωνη Γεωργιάδη σε υγειονομικές δομές της Βόρειας Ελλάδας, χθες βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης και στο Κιλκής. Σήμερα το πρωί εγκαινίασε την οφθαλμολογική κλινική στο ΑΧΕΠΑ και την πνευμονολογική στο Ιπποκράτειο. Το απόγευμα θα επισκεφθεί την Καβάλα και αύριο περιοχές της Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις ότι το ΑΧΕΠΑ καταγράφει έναν από τους καλύτερους χρόνους αναμονή στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε, ο μέσος χρόνος αναμονής ανέρχεται σε 3 ώρες, 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα και ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 100 επιπλέον γιατροί στο νοσοκομείο, ενισχύοντας σημαντικά το ιατρικό προσωπικό. Μετά την ολοκλήρωση των εγγενείων, ο κ. Γεωργιάδης είχε συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και τους διευθυντές των κλινικών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους σωματείου εργαζομένων, οι οποίοι παρουσίασαν τις θέσεις και τα αιτήματά τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τις ανάγκες του νοσοκομείου. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τόσο στο ΑΧΕΠΑ όσο και στο Ιπποκράτειο υπήρχαν προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες υγειονομικών για την πολιτική της κυβέρνησης τομέα της υγείας, με τον Υπουργό να έχει μείνει διάλογο μαζί τους.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από την πολιτική επικαιρότητα. Αναταράξεις στην κεντροαριστερή πτέρυγα προκαλούν τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Παράλληλα, πυκνώνει η δυσφορία στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κινούμενη άμμο, θυμίζει το πολιτικό σκηνικό Μαριτίνα Ζαφυριάδου, με την ηγεσία του Πασόκ, όπως μαθαίνω, να θέλει να κλείσει το θέμα που προκλήθηκε και να στρέφεται πλέον στο ζήτημα των μεταγραφών.
5: Πολύ σωστά, Βασίλη. Φυγεί προς τα εμπρός, επιχειρεί το Πασόκ, την ώρα που βάλετε πανταχώθεν με τις δημοσκοπήσεις να το δείχνουν στην τρίτη και την τέταρτη θέση και τις εσωκομματικές συζητήσεις που ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του Χαριδούκα περί δυνατότητας σύμπλευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις επόμενες εκλογές, να μην λένε να κοπάσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, που εκτός μεγάλου πρόπτου θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αποκλείεται να φτιάξει αυτή την περίφημη σκιώδη κυβέρνηση που από καιρό έχει ζητήσει η Άννα Διαμαντοπούλου. ή πάντως θα μοιράσει ρόλους και περιφέρειες ευθύνης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι στις επικείμενες εκλογές. Το ενδιαφέρον όμως προφανώς τρέφεται όπως πάντα στην ονοματολογία, σε αυτή την περίφημη αμφίπλευρη διεύρυνση που συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα ακούγονται όλο και πιο έντονα τα ονόματα νη και πρώην βουλευτών από διάφορα κόμματα, μεταξύ αυτών αυτό της Νίνας Κασιμάτη, θυμίζω, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτής, όχι νυν βουλευτής, με συγχωρείτε, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως ΣΥΡΙΖΑ και εκείνος έτσι σπαράσεται στο εσωτερικό του και φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Το Σάββατο,
5: πολύ
1: ακριβώς.
5: Πολύ έντονα ακούγεται το όνομα της Θεοδόρας Τσάκρη, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, η οποία επίσης έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, πλην όμως βρέθηκε αργότερα σε θέση αντιπρόεδρου, μάλιστα στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Χθες ακούστηκε και το όνομα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο βεβαίως διαψεύστηκε.
1: Για τη Χαριλάου Τρικούπη, ακριβώς.
5: Διαψεύστηκε και από τον ίδιο. Η κυρία Τσάκρη, να πω ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει πλέον με καταστατική βούλα μία ρύθμιση που λέει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος κάποιος που έχει συμπληρώσει 20 χρόνια θητεία στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Τσάκρη έχει συμπληρώσει 22 και παρόλα αυτά η ίδια φέρεται να διαρρέει ότι θα είναι υποψήφια στο νομό Πέλλας, χωρίς βεβαίως να λέει το κόμμα. Στο νομό Πέλλας, που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως αφήνεται να εννοηθεί, εάν δηλαδή η κυρία Σιόγλου βολητευτεί στο νομό Πέλλας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εκεί πια θα έχουμε μια σύγκρουση έτσι δύο πρώην συντρόφων. Ακούγεται για το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, επίσης εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στενός συνεργάτης και εκείνος στο παρελθόν του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Τέλος, και αυτό αποτελεί ίσως είδηση, είναι το όνομα του κυρίου Μάριου Σάλμα, ο οποίος δεν αρνείται ότι είναι σε συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ. Προέρχεται βεβαίως από έναν τελείως άλλο χώρο, από τη Νέα Δημοκρατία, ίσως αυτό να δικαιολογεί και τη λεγόμενη αμφίπλευρη διεύρυνση. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα εξελίξεις. Πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο με τον γραμματέα του κόμματος, τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, να δηλώνει ότι η διεύρυνση περιλαμβάνει οποιονδήποτε θέλει να συμπαραταχθεί με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη για να φέρει στη χώρα την πολιτική αλλαγή.
1: Θα έχουμε πυκνές εξελίξεις, καθώς είναι ρευστό το πολιτικό σκηνικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαριτίνα, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Γιατί δεν θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί το κόμμα Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ?
7: Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό. Υπό την έννοια ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα. Το όνομα γνωρίζω, αρχίζουμε να γνωρίζουμε και ορισμένα πρόσωπα. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φόφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη αποκρισταλωμένη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του. Να σας πω την αλήθεια, εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Είμαστε ένα κόμμα κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα οφείλουν να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Πρέπει να μας πούν με ποιους είναι όμοροι.
1: Στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και στην κριτική που ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.
8: Κύριο Σαμαράς ασκεί μια κριτική στην κυβέρνηση, κυρίως για τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Σε αυτό έχουμε τοποθετηθεί. Να εκφραστώ κι εγώ ως Νέα Δημοκρατία ότι είναι κάπως άδικη η κριτική στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί αν δούμε τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μιλάμε για τεράστιες αλλαγές υπέρ της χώρας μας. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μην δεν βλέπει κανείς Ελληνίδα και Έλληνας πολίτης ότι η χώρα μας είναι πολύ πιο ισχυρή γεωπολιτικά από ό,τι ήταν εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν μπορώ να μπω εγώ στην ψυχολογία του πρώην Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα είναι προσωπικές αποφάσεις. Τώρα συζητάμε κάτι το οποίο είναι εντελώς θεωρητικό ακόμη.
1: Η στρατηγική που έχει η Νέα Αριστερά τον τελευταίο χρόνο είναι αδιέξοδη, είπε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου η πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου.
9: αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά, διότι θεωρούμε ότι η κεντρική γραμμή, η στρατηγική στόχευση που έχει η Νέα Αριστερά με την νέα ηγεσία, ιδίως θα έλεγα όπως εκδηλώνεται πλειοψηφικά εντός του κόμματος τον τελευταίο ένα χρόνο, είναι αδιέξοδη κατά την άποψή μας. Και είναι αδιέξοδη διότι περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική παράδοση, μια ταυτότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς, να κάνει την καταγραφή της, να υπάρχει καθόλου αμεληταίο σεβαστό, πλην όμως δεν επικεντρώνεται στο να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή από τη σκοπιά βέβαια της αριστεράς, αλλά κυβερνητική αλλαγή. Δεν υπάρχουν συνεννοήσεις. Η απόφαση είναι αυτοτελής. Θεωρώ ότι το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχει τέτοια επιδίωξη. Εκφράζει τη διάθεση δηλαδή να συγκροτήσει ένα τέτοιο πόλο και να έχει την κυβερνητική προοπτική. Λέει και ο ίδιος ότι θέλω μια κυβερνόσα αριστερά.
3: Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Είμαστε στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν και οι πρώτοι λιωμένοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις παραλίες. Ωστόσο, σε μάστιγα για τη χώρα μας εξελίσσονται οι πνιγμοί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες. Γι' αυτό, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αρχίζει και ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας». Η Σοφία Γαλάνη έχει κάνει ρεπορτάζ και μας ενημερώνει.
10: Η θάλασσα αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας στην Ελλάδα, όμως τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα. Εκατοντάδες άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, κυρίως κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά στις ακτές λόγω απροσεξίας. Στην Ελλάδα, η συχνότητα των πνιγμών εκτιμάται σήμερα στους 3,6 ανά 100.000 πολίτες. Κατά μέσο όρο, την τελευταία πενταετία, 357 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στο νερό, σύμφωνα με τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports. Πέρυσι, 376 πνιγμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα, ενώ το 2024 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Ακόμη 7 πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή δεξαμενές. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι σχεδόν όλοι οι πνιγμοί στη θάλασσα συνέβησαν κοντά στην ακτή. Επίσης, το 64% των θανάτων σημειώθηκαν σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη.
3: Φαίνεται, Σοφία, ότι τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς σημαντικό ποσοστό πνιγμών συνδέεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Πολλές φορές αυτά τα προβλήματα παραμένουν αδιάγνωστα και γι' αυτό τον λόγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα αποσταλούν και SMS σε πολίτες συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
10: Πράγματι, η πιο ευάλωτη ομάδα είναι τα άτομα άνω των 60 ετών, όπως δήλωσε στον Real FM ο Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Νίκος Γιοβανίδης και τόνισε ότι όλοι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες ασφαλείας για να σταματήσουμε να θρηνούμε θύματα.
11: Τα πιο πολλά ατυχήματα που παρατηρήθηκαν, το 80% από αυτά που μιλάμε τώρα είναι άνω των 60. Και 8 στους 10 ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα, αυτό οφείλεται στον πνιγμό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι το 61% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι Έλληνες, άρα το υπόλοιπο είναι αυτοί που επισκέφτονται τη χώρα μας. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το 64% των θανάσιμων ατυχημάτων που έλαβε χώρα στις παραλίες που δεν είναι φυλασσόμενες είναι οι περισσότεροι πνιγμοί. Δηλαδή, δεν πνίγονται στις παραλίες που είναι ναυαγοσώστες, το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με αυτό από τις απομονωμένες, τις μη φυλασσόμενες ή τις απομακρυσμένες παραλίες. Τι σημαίνει αυτό? Λέω στον κόσμο ότι η ευθύνη είναι όλων μας. Αν Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία συμβουλεύουμε τον κόσμο να τηρούν κανόνες ασφαλείας. Το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε κολύμβηση. Τα μικρά παιδιά με μπρατσάκια και με κουλούρες είναι ένα απαράδεκτο ελληνικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιον που ξέρει να σας μάθει τα παιδιά σας μπάνιο για να είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι. Ο Σωσίβιο είναι ένα πλευστικό μέσο το οποίο δεν παρέχει 100% ασφάλεια. Τώρα, εννοείται δεν μπαίνουμε κουρασμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται δεν μπαίνουμε φαγωμένοι μέσα στη θάλασσα, εννοείται ότι έχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, ιδιαίτερα με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο πάρα πολλές φορές αποσπάει την προσοχή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πόσο σημαντικό είναι αυτό, ότι πρέπει να κοιτάμε τον κόσμο, προσέχουμε. Και από εκεί πέρα μετά, περιοχές που έχουν θαλάσσια ρεύματα. Τι σημαίνει θαλάσσιο ρεύμα? Σημαίνει ότι μπορεί να με πάρει και να με πάει και να με πνίξει πιο πέρα. Ειδικά κάτι αυτές όπως είναι η Βόρεια Κρήτη, Δυτικό Ιόνιο κτλ. Οτιδήποτε έχει μάχνουν στα κεφαλά νερά, δεν βουτάμε στα ρηχά νερά. Ακόμα και στις πισίνες έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς από ένα παιδί. Λένε η πισίνα είναι ρηχή. Ρηχή είναι για τον ενήλικα, δεν για το μικρό παιδί. Το μικρό παιδί μπορεί να πνιγεί ανά πάση στιγμή. Αν όλοι προστατευτούμε και αν όλοι κοιτάνε στον άλλον, θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να μειώσουμε τους πνιγμούς στη χώρα μας.
1: Μακραίνει η λίστα των νεκρών από το κύμα καύσωνα που πλήττει πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Στην Ισπανία τον Μάιο, 101 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς η χώρα κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
8: Ο ισχυρός καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, Βασίλη, αφήνει πίσω του δεκάδες νεκρούς. 101, όπως είπες, είναι οι νεκροί στην Ισπανία και 15 στη Βρετανία. Μάλιστα, η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα για τον μήνα Μάιο. Η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αγγίζει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο πυρκαγιών. Στη Βρετανία 13 από τους 15 νεκρούς ήταν παιδιά και οι περισσότεροι εξ αυτών πνίγηκαν σε ποτάμια και λίμνες ενώ αναζητούσαν λίγη δροσιά. Σε συναγερμό βρίσκεται και η Ιταλία με τον υδράργυρο να μην έχει πέσει καθόλου κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου και τους κατοίκους να σπέβουν στις παραλίες. Η θερμή μάζα από τη Βόρεια Αφρική επηρεάζει περισσότερο την περιοχή της Σικελίας, ενώ στη Γαλλία πάνω από το 50% της επικράτειας κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και έχουν προκαλέσει θανάτους και στη Γαλλία. Γι' αυτό οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει να προσαρμόζουν τη λειτουργία υπηρεσιών και επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα για την προστασία των πολιτών. Να πούμε πως υπήρξε και ειδοποίηση από τον ΟΗΕ πως η άνοδος της θερμοκρασίας που φέρνει το φαινόμενο El Niño τους επόμενους μήνες θα παραταθεί και το 2027, το οποίο συσπάσει το ρεκόρ ζέστης που βιώσαμε το 2024.
1: Άκρος ανησυχητικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη.
3: Τις πύλες του άνοιξε και πάλι το Ηρώδιο. Για ένα μήνα το εμβληματικό θέατρο στη σκιά της Ακρόπολης θα φιλοξενήσει κορυφαίες συναυλίες, θεατρικές παραγωγές και καλλιτέχνες διεθνούς βεληνικούς πριν κατεβάσει αυλαία για εκτεταμένες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Για λίγες μέρες ακόμα, Νίκη Κότσου, θα ζήσουμε μαγικές βραδιές κάτω από τον Ιερό Βράχο.
10: Έτσι, Ελισάβετ, λίγο πριν σιωπήσει για κάποια χρόνια, άνοιξε λοιπόν το Ηρώδιο με μια ευρεία σειρά εκδηλώσεων, συναυλιών και παραστάσεων που υπόσχονται αξέχαστες στιγμές. Η έναρξη πραγματοποιήθηκε με έναν κορυφαίο πιανίστα, το Βίκινγκουρ Όλαφσον, σε έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Ως συγκυρία, η τελευταία μέρα του Ιουνίου έχει εξασφαλίσει τη θέση της στην ιστορία με τον John Legend. Η πρώτη συναυλία στην Ελλάδα του κορυφαίου καλλιτέχνη θα είναι η τελευταία πολιτιστική εκδήλωση που θα λάβει χώρα πάνω στη σκηνή του θεάτρου πριν το κλείσιμό του και την έναρξη των εκτεταμένων εργασιών αναστήλωσης. Σήμερα, λοιπόν, 4 Ιουνίου, η διαχρονική ταινία του Ridley Scott θα προβληθεί σε μία μνημιακών διαστάσεων HD οθόνη, ενώ η θρυλική μουσική του Βαγγέλης θα εκτελείται ζωντανά και απόλυτα συγχρονισμένα από το 11μελές διεθνές σύνολο The Avex Ensemble. Στις 5 και 6 Ιουνίου, Σταύρος Ξαρχάκος, στις συναυλίες με τίτλο «Στο παρόν», για τις οποίες λέει ο μεγάλος μαέστρος, «Στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι ζωή είναι μόνο το παρόν», όπως λέει και το τραγούδι, και τι είναι το παρόν στη μουσική. Πάρα πολλές, όπως είπες, διεθνούς και εγχώριες φωνές θα ακουστούν στο Ηρώδιο, Ελισάβετ. Να πούμε ότι στις 29 Ιουνίου Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μιχάλ Νεστερόβιτς, 8η Συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, και πιο πριν στις 22 Ιουνίου η Λί και Λί με καινούριο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ, ενώ στις 21 Ιουνίου ακόμη πιο πριν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, θα ξεκινήσεις με τον πρώτο τελικό της Basket League και τη νίκη του Ολυμπιακού ή με το Σπανούλη?
12: Ο Σπανούλης, να πούμε ότι από χθες είναι επίσημα ο νέος προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Υπέγραψε για 3 χρόνια, σίγουρα μια πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε η ΚΑΕ Άρης, που θέλει και πάλι να επιστρέψει στο προσκήνιο και να είναι όπως ήταν παλιά ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Πάμε τώρα στον τελικό. Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο Ολυμπιακός στο βράδυ του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επικρατώντας μετά από συναρπαστικό παιχνίδι 82-76 του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League. Δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοση ο Ολυμπιακός, ξέφυγε κάποια στιγμή με διψήφιες διαφορές, έφτασε μέχρι το σύν 17 στις αρχές τρίτης περίοδου. Όμως οι πράσινοι με τα τρίποντα του Μίτογλου έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, πλησίασαν αρκετά. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε τη νίκη. Επόμενο παιχνίδι αύριο 9 το βράδυ στο Telecom Center. Θυμίζουμε ότι ο τίτλος είναι στις 3 νίκες. Για τη διαιτησία έντονα διαμαρτύρεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ειδικά για το φάουλ που δόθηκε στο Φουρνιέ μετά από μαρκάρισμα του Νάν 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, και ενώ το σκορ ήταν 75-73. Μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Θα είμαστε καλύτεροι την Παρασκευή, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
13: Κανείς δεν είπε ότι ήταν εύκολα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ομάδα και έπαιξε πολύ καλά. Μας έβαλε μεγάλο πρόβλημα με τα 4 συνεχόμενα τρίποντα σαν 5 του Μίτογλου. Αλλά μας έβαλε πίεση και μετά ήμασταν νευρικοί. Είχαμε όμως 47-23 αν δεν κάνω τα rebound. Είχαμε πάρα πολύ περισσότερες κατοχές και κυριαρχήσαμε σε αυτό το κομμάτι. Και παρότι σκόραραν 20 πόντους από transition από δικά μας λάθη, νομίζω κάναμε 16 λάθη. Μανατζάραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι που πάντα το πρώτο παιχνίδι είναι ιδιαίτερα πιεστικό για την υπεδούχο ομάδα. Στην επίθεση δεν εκτελέσαμε ταχύτητα, θετούσαμε πάρα πολλές φορές την μπάλα στα χέρια από ξεκάθαρες φάσεις από post-up. Γενικά δεν είχαμε pace, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεσή μας και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Όταν έκλειψε 5 μπάλες και σκόραρε στο transition συν τα τρίποτα του Μίτογλου, μας έβαλε πίεση. Δεν υπάρχει καμία κούραση. Τώρα, άμα οι ομάδες που θέλουν να κερδίσουν τίτλους, πρέπει αυτή την εποχή να μην είναι κουρασμένες. Όποιος μπαίνει μέσα αυτή τη στιγμή, επειδή κυνηγάμε ένα τίτλο που είναι σημαντικός για μας, πρέπει να ξεχνάει και κούραση και τα πάντα.
12: Ήμασταν κακοί επιθετικά, αλλά ήταν καθοριστικά τα σφυρίγματα στο φάουλ του Φουρνιέ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν, που ξέσπασε στη συνέντευξη τύπου κατά της διαιτησίας.
14: You know that, in Turkey,
12: ξέρετε, στην Τουρκία έχουμε μια παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών στην τηλεόραση που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Η τελική είναι σαν αυτό. Οι άνθρωποι του αθλητισμού βλέπουν σαν να είναι σειρά. Το αποτέλεσμα είναι 82-76. Όχι, είναι 29-5. 29 βολές ο Ολυμπιακός με κρίσιμες στα τελευταία 2 λεπτά και μόνο 5 βολές εμείς. Τα ελληνικά μέσα, τα σέρβικα, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια. Ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και έχετε τους καλύτερους διαιτητές. Συγχαρητήρια.
15: Πριν περάσουμε στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς συμφώνησε με τη διοίκηση της ομάδας για την επέκταση συνεργασίας τους για να μείνει στην τεχνική ηγεσία μέχρι το 2029. Αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις. Στη Σουηδία, που θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο, αντιμετωπίζει σήμερα η Εθνική μας Ομάδα Ποδοσφαίρου σε φιλική αναμέτρηση στις 8 το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
16: Με πολλές αλλαγές και δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα. Θα παραταχθεί
15: το βράδυ στο Χόλμη. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στη σουηδική πρωτεύουσα, μας ενημερώνει.
16: Με πολλές αλλαγές.

0: Ειδική αναφορά έγινε στις απώλειες των Μάριο Οικονόμου και Παρασκευά Άτζα, καθώς και στη σύζυγο του Τραϊανού Δέλαγο Γόμαστρο Κώστα. Για τη Σουηδία που ετοιμάζεται να δώσει το παρόν για 13η φορά σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου, είναι η τελευταία φιλική αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8 ώρα Ελλάδος. Από τη Στοκχόλμη για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές αναμένονται αύριο, ωστόσο σταδιακά θα περιοριστεί η αστάθεια από ό,τι θα καταλαβαίνουμε τα Σουαρνιακέ.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, η αστάθεια σημερινή που είναι αρκετά δυνατή. Έχουμε αρκετές βροχές και με μεγάλα ύψη βροχής στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Κέρκυρα, την Δυτική Θεσσαλία. Αύριο θα αρχίσουν να περιορίζονται ανατολικότερα, έτσι περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ορεινά όμως, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ποραδικές καταιγίδες στα βουνά, δηλαδή με βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα νότια θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως ασθενής μεταβλητή πριν γυρίσουν στα νότιο-ανατολικά από νοτιάδες και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 27, στα ανατολικά ηπειρωτικά στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, καλή ώρα σαν σήμερα, με πιθανές βροχές μικρής διάρκειας κυρίως στα βόρεια. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε αρχικά καλό καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 μποφόρ το πολύ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, που ειδικά την Κυριακή ο υδάρχειος θα σκαρφαλώσει σε θερμοκρασίες πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας ακόμα και τους 34 με 35 θερμοκρασίες που θα κρατήσει ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα.
1: Και από την καιρική αστάθεια να περάσουμε στους μπλοκαρισμένους δρόμους, δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στο ύψος του Αμαρουσίου. Κλειστή παραμένει από το πρωί λόγω έργων η αριστερή λωρίδα στην κάθοδο της Κηφισίας στην εισίδα στο ύψος του Αμαρουσίου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου, αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο και στην κάθοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνική.
5: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι ενόστιμα και προάγουν την υγεία.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα

0: Πόλο, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη ή φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
1: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
2: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
1: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
2: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
3: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
2: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
3: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
2: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
3: Delivery στο 26410 44555.
2: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
6: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
7: Daily Couscous.

0: Ντέιλι Κουσκούς, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, και είναι αυτό που λες, έρχεται ένα ωραίο τριήμερο.
1: Έρχεται.
0: Δηλαδή έχουμε άλλη μία μέρα, έρχεται. Άλλη μία εργάσιμη.
1: Έρχεται.
0: Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Και μετά έχεις ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό.
1: Στα δικά μου τα μαθηματικά. Η αυριανή μέρα δεν υπάρχει καν.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: εσύ αύριο μετά την εκπομπή δεν πετάζει.
1: Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Είναι, πάω Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάω Κύπρο και γυρίζω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα γυρίζω.
0: Ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα, δεν θέλω να το ξεχνά. Ένα Μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Καθώ σε κάθε κατάστημα μπορεί να ανακυκλώσει λαμπτήρε, μπαταρίε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και οτιδήποτε άλλο θέλει. Επίση, μιλάμε για το καλύτερο περιβάλλον, γιατί και τα βιοκλιματικά του στοιχεία είναι τέτοια που αλλάζουν τα φίλτρα και οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ τώρα, ειδικά με τα air condition. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα κατερτισμένο προσωπικό σε ηχθειοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης, θα μιλήσουμε για τη συναυλία τη μεγάλη που έχει σε πολύ λίγο. Να τα πούμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 10 Ιουνίου στο Λολίτα Βίτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να πάρεις τα εισιτήρια σου από το more.com. Μαζί του είναι ο Τρανός. Μια συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλω να σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της νοσίας εδώ.
1: Και διαβάζει και το τελευταίο του σώμα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στέλνει μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο, σε τι αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, το έβαλα. Αλήθεια, δεν το ξέρω έτσι. Το έβαλα να δει κάτι και δεν είχε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν
0: μας λυπάται η ψυχή. Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Αναφέρομαι σε τίποτα συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Σήμερα λέει και Daily Throwback η Ελένη Williams.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για Daily Throwback.
0: Αμή τι άλλο.
1: Αμή τι άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.
0: Είναι.
1: Είναι
0: ωραίος άντρας.
1: Ρε άστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολλούς. Αλλά δεν περνάει μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Benjamin Button.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: πολύ μετά. Ωραίο.
1: Είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον τελικά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να συνεχίσουμε.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Εντάξει, δεν
0: είναι. Λες και έχεις ένα θέμα. Λες και νομίζεις ότι γίνεται κάτι. Λες και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνεις με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Μπράβο. Συγχαρητήρια.

0: Energy 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρες, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27-137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα. τώρα.
7: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
7: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
8: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
7: Κρατήσεις 6984-913-987.
8: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
7: Μην το χάσετε.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
9: Τι μου το λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
11: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή Ραντελικού Κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ελένη Ουίλιαμς απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος εδώ είναι που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα μου, πώς το λέγεται αυτό.
1: Ποιο?
0: Που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μιλάει, ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα
1: μου. Το ακούς ποτέ αυτό που λες?
0: Πολύ ωραία. Μόνος μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτήν την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, καραμέλα, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι έρχεται να μα

0: Λάθος από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει
0: τι
1: πάει
0: θεωρείς
1: λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις
0: απότομα. Μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Ήθελα. Παιδιά, θέλω λίγο να σας φυτίζω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και.
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό.
1: Έλα.
0: Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο κάνει?
0: Δεν το πιστεύω. 6. Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Άκου το. Δεν έχω
0: είναι. Το ξέρω, αγάπη μου. Αν έχει έρθει, θα το είχα μάθει.
1: Έχει. Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να.
0: Γιατί έχει την Άξο που είναι στη μισή ώρα.
1: Οπότε από την Άξο.
0: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε. Κοίτα, κιόλας η αλήθεια είναι ότι τώρα η Αμοργός είναι μόνο 3 μήνες. Για να κάνεις ένα ολόκληρο αεροδρόμιο για 3 μήνες. Αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση που είναι εύκολη.
1: Πάντως, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσε να μην έχει και η Αλεξανδρούπολη που λέει ο λόγος αεροδρόμιο. Γιατί είναι
0: η Αλεξανδρούπολη,
1: κοντά,
0: όχι, έχει ρεσίτα. Πες το. Έχει
1: τις βάσεις τις στρατιωτικές.
0: Ναι,
1: ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
0: Δεν έχω πάει.
1: Πάρα πολύ.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μας ακούς, Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης Σταυρίδη, στον Energy.
1: Ναι.
0: Έγινε και ο γιος του 18. Να. Με το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει πήγε τίποτα.
1: Αυτό. Δεν ηλικιώθηκε πια. Φυλάκια.
0: Άντε, γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: σε δύο μόνο μάτια. Αυτός είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Βέβαια, εξαιρετικός.
0: Ο οποίος έχει γίνει και μπαμπάς. Είναι,
1: δεν νομίζω ότι έχει γίνει μπαμπάς. Έχει αλλάξει η ζωή του όλη.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει παθεί
0: έρωτα. Είναι και σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: είδα τον τίτλο του tour της Έλενας της Παπαρίζου, το Αλήθεια Τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αυτού μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, ας πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως. Λέω.
0: Το ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω κονέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Υπάρχει στιχουργό στο στίχο, δεν το γράφω μόνο του.
1: Όχι, είπε αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να είναι.
0: Ξέρω την κοπέλα που το έγραψε το στίχο.
1: Α.
0: Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπε στην κοπέλα, λέω, θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρό.

0: για τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι. Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
3: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy.

0: ώρα εκπομπής, 5η 4 του Ιούνιου. Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέρης, παρέα με την Ντάφνη Λόρενς.
1: Εδώ είμαστε. Ναι, τίποτα, όχι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά.
1: Στην παρέα μας, πάντα εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Εδώ. Πάντα είναι εδώ.
1: Εδώ. Πάντα είσαι εδώ.
0: Για το Μασούτη μιλάγαμε.
1: Ναι, προσπαθώ να θυμηθώ το λέει αυτό.
0: Η Αναβύση. Εδώ, πάντα είσαι εδώ.
1: Σωστά. Λοιπόν, ήταν στις παλιές εποχές.
0: Εκεί πάντα είσαι εκεί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, λέω κι εγώ. Εμείς είμαστε εδώ παραλουφά με το Μασούτη, παιδιά. Πάντα με την πολύ πολύ αγαπημένη μας μάσκα. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το application του Μασούτη, γιατί μέσα από εκεί μπορείτε να κάνετε τα e-orders. Να σας έρχονται η προσφορά της ημέρας και το πάμε με pass notification. Η μεγάλη προσφορά, γιατί υπάρχει και το προϊόν Πάτωμα που είναι εκεί κάθε Σάββατο.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Και δεν είναι ένα προϊόν τώρα ελαστικά και για τα μαλλιά. Είναι ένα προϊόν το οποίο το χρειάζεσαι. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό και παιδιά, πάντα έχοντας τη MasterCard κάνετε οικονομία, γιατί πάτε στο ταμείο, χτυπάτε, κερδίζετε πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τον Δευτέρα.
0: Και εκεί λες, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, εκεί κολλάει. Λάθος, Ηλίας Βρετός, και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: ειδικά τις στίχους που ραγίζουν τις
1: καρδιά.
0: Σκέψου και τώρα το ακούγαμε. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Πάρα πολλά.
0: Έχουμε ένα daily throwback που έρχεται. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλακους, Κατ' ο Παύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπείτε και στο YouTube, κάντε το subscribe σας, κάντε το like σας στο κανάλι μας στο YouTube Daily Couscous.
1: Όλα αυτά κάντε τα τέλος πάντων.
0: Δείξτε την αγάπη σας.
1: Βέβαια. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σε πάω στο μακρινό 2014.
0: 2014.
1: Τη μουσική και τους στίχους την έχει γράψει αυτός που τραγούδισε το τραγούδι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Άντρας, γυναίκα.
1: Άνδρας.
0: Άνδρας.
1: Άνδρας. Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός. Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω. Δεν νιώθω, νιώθω. Νιώθω πως δίνεσαι.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε τρελός.
1: Αλλού.
0: Και μες στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι. Ναι.
1: Μες στον καθρέφτη μια σκιά. Μου τάζει έρωτα, αλλά ξέρω στην τρέλα
0: μου. Πόπ είναι λαϊκό.
1: Από πλαϊκό.
0: Ε?
1: Από πλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά. Σκουριάζω μόνος μου κι εγώ, μακριά από σένα πώς να ζω. Άργο πεθαίνει η μοναξιά, η ελπίδα. Όλο το είναι μου οδηγείς, φωνάζω. Δεν μ' ακούει κανείς.
0: Μάλιστα. Το 2014 είναι αυτό.
1: 14.
0: Μάλιστα. Και είναι ποπλαϊκό.
1: Ποπλαϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
1: Να σε ζητάω σαν τρελός. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού.
0: Αυτό είναι μέχρι και τώρα είναι πολύ στα ντουζένια του.
1: Δεν πολύ στα ντουζένια του, ρε παιδί μου.
0: Τότε ήταν πολύ στα ντουζένια του.
1: Ήταν πέρσι μια περίοδο που έκανε. Ναι, έκανε πολύ. Ναι, full.
0: Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει στα μπουζουκιά.
1: Σίγουρα δουλεύει σε μαγαζιά. Τώρα κάτσε να κοιτάξω κιόλα, μη σου λέω. Αλλά τέλος πάντων είναι, ρε παιδί μου. Και γράφει κιόλα.
0: Νίκος Κουρκούλης.
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Ποιο νέο.
0: Ποιο
1: νέο. Ναι. Μας απασχόλησε και γενικώ τον τελευταίο καιρό, αλλά.
0: Τον τελευταίο καιρό μας απασχόλησε.
1: Ναι, μας απασχόλησε τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ο τριαντάφυλλος. Αυτός μας παραπασχολεί γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ο τριαντάφυλλος.
0: Πάμε λίγο πάλι το κουπλό.
1: Αρχίζω πάλι δυστυχώς.
0: Αρχίζω πάλι δυστυχώς να σε ζητάω σαν τρελός.
1: Μπράβο, το μας απέξω. Μπράβο, Παναγιώτο. Και μέσα στη ζάλη του μυαλού νιώθω πως δίνεσαι αλλού. Μέσα στον καθρέφτη μια σκιά, μου τάζει έρωτα άλλα.
0: Αυτό το μου τάζει έρωτα άλλα.
1: Τι, σου κάνει κάτι αυτό.
0: Ναι, μου κάνει κάτι.
1: Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί. Αυτό πρέπει να σου κάνει. Ξέρω στην τρέλα με οδηγεί, λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ. Αυτά τα δύο τελευταία στιχάκια πρέπει να σου κάνουν κάτι.
0: Λείπω εγώ, λείπεις κι εσύ.
1: Σίγουρα, όχι, όχι, το ξέρεις 100%.
0: Δεν είναι ο Ηλίας Βρετός.
1: Όχι, δεν είναι ο Ηλίας Βρετός. Και κλέβω και λίγο εκκλησία.
0: Κλέβεις εκκλησία.
1: Ναι. Γιατί θεωρώ ότι σίγουρα θα τον έχεις δουλέψει το συγκεκριμένο καλλιτέχνη.
0: Το 14 τον δούλευα, δεν ήμουν στη σκογραφία. 15 ξεκίνησα εγώ.
1: Και πάλι θα τον έχεις δουλέψει. Θεωρώ.
0: Μπορεί να τον έχω δουλέψει.
1: Ναι, σίγουρα τον έχεις δουλέψει.
0: Νομίζω είναι ο Σταν.
1: Δόξα σου.
0: Όχι, νομίζω είναι ο Σταν γιατί θυμήθηκα αυτό που είπαμε.
1: Είσαι στο 50%. Αλλά έχουμε πάρα πολύ χρόνο άλλωστε. Μέχρι αύριο άμα θέλεις να κάτσουμε και να το ψάξουμε.
0: Για ξεκινήσει λίγο το κουμπλέ πάλι.
1: Αρχίζω πάλι σαν τρελός.
0: Δεν το έχει γράψει μόνο ο Σταν τα τραγούδια του. Γιατί δεν τα γράφει μόνο του, είναι μια ολόκληρη ομάδα.
1: Αυτό το έχει γράψει
0: με το Ζαν Ρενό. Όχι, δεν είναι μόνο του Σταν αυτό.
1: Γιατί ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ποιο.
0: Το να με ερωτευτείς.
1: Όχι.
0: Να μ' αγαπάς.
1: Όταν αγαπάς.
0: Όταν αγαπάς.
1: Πώς πάει αυτό.
0: Όταν αγαπάς. Δεν σε νοιάζει.
1: Τα έχει γράψει με όλους τους υπόλοιπους αυτό.
0: Ναι, με τον Τζόε Ρενό, με τον Ρίβο και όλα αυτά. Μπορώ να σου πω τα κανονικά όνομα των ανθρώπων γιατί έχω δουλέψει με αυτούς. Είναι η Icon Music.
1: Τέλος πάντων, Σταν λέει εδώ. Τι ήθελες να σου πω δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ήταν παραπληροφόρηση.
1: Τι παραπληροφόρηση, τι να σου λέγα. Αυτό με άλλου πέντε. Όπως μου πει εσύ.
0: Μετά έχει γράψει μόνο του όμω.
1: Μετά θα σε πάρει πέπε στο νερά, μα πάλι.

0: είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, είναι και οι τελευταίες μέρες για τη συναυλία του. Έχει μια μεγάλη συναυλία στις 10 του Ιούνιου στην Προβλήτα Β.
1: Κάτι ανέβασε τις προάλλες.
0: Ότι χτύπησε.
1: Ότι χτύπησε, ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει την
1: αυλία. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά το έβλεπα και ναι, το είδα και εγώ.
0: Δεν ξέρω. Βέβαια, να σου πω κάτι. Είδα και ένα trend στο TikTok.
1: Μήπως είναι αυτό, λες.
0: Που είναι και καλά, φαίνεσαι σαν να έχεις δαρθεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω, ξέρω και εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, καλά, ό,τι και να είναι, ο Γιώργος Μαζονάκης είναι ό,τι θέλει κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Προβλήτα Β, παρέα αυτό. Με τον Τρανό. Λοιπόν, μπορείς να πας και να δεις. Έχει και φοιτητικά εισιτήρια εντωμεταξύ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Σημαντικό, γιατί έχει μια πολύ ωραία έκπτωση όλο αυτό.
1: More.com
0: σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Εμείς πέρυσι είχα πάει στην Προβλήτα Β στη Θεσσαλονίκη που είχε την συναυλία του Αργυρός μαζί με τον Noisy.
1: Πολύ ωραία ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχα πάει.
0: Πήγαν να πιάσουν έναν.
1: Δεν ξέρω, πήγα μέσα. Τι?
0: Όχι, ρε. Είχαν πάει να πιάσουν ένα παλικάρι εκεί πέρα που ήταν και καλά. Του φαινόταν περίεργο. Και ήταν ο. Ήταν ο γιο ενό φίλου μου.
1: Σταμάτα.
0: Και μπήκα στη μέση και λέω, παιδιά, λέει, μα δεν το βλέπει πω είναι περίεργο τύπο. Λέω, δεν είναι περίεργο. Μην το βλέπετε έτσι. Τα φαινόμενα απαντού. Δεν είναι τόσο περίεργο όσο νομίζω. Καλά πήγε αυτό.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό. Μάλιστα. Να δούμε τι παρελκόμενα θα έχουμε τώρα.
0: Στο Μαζονάκι.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Πόπαν Ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
9: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
8: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
9: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
8: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
9: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
11: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
10: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
14: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
15: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
16: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
17: Delivery στο 26410-44555.
18: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
19: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
20: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
21: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
22: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
21: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
22: Τέντες παραδείσεις.
21: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
22: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
21: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Εν τω μεταξύ βλέπω. Ανοίγω λίγο το Instagram και βλέπω τώρα θάλασσες, νησιά, σκατά μου φωτά. Και με πιάνει φόμο.
0: Σου έχω πει ότι το dream job μου είναι travel influencer.
1: Καλά, μπορείς να το κάνεις. Μεταξύ μας.
0: Αρχικά πρέπει να γίνω influencer και να γίνω travel influencer.
1: Και τι δεν είσαι, θεωρείς influencer.
0: Δεν θέλω να είμαι influencer.
1: Θεωρείς influencer.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μου έχει κάνει κάτι έτσι. Δηλαδή πάρει να σε μου πει, θέλουμε να μας διαφημίσεις ξηραφάκια.
1: Hey, έχεις 14.000 followers. Για να έχεις έχοντας 14.000 followers λοιπόν, είσαι, θεωρείσαι micro influencer. Οπότε, ναι, σίγουρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα μπορούσες βέβαια με το δικό σου το προφίλ εσύ να διαφημίσεις κατά πάσα πιθανότητα. Κάτσε να σκεφτώ. Πράγματα όπως.
0: Θέλω να σου πω κάτι πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ. Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει και σκεφτόμαστε πώς θα αλλάξουμε το στούντιο και πώς θα κάνουμε την ανακαίνιση, θέλω να σου πω ότι έχω πάει σε ένα φίλο ο οποίος έχει συγκλονιστικά πράγματα. Θα μπορούσα όλη μέρα να πηγαίνω να ψωνίζω εκεί.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Δηλαδή θα μ' άρεσε να μπαίνω σε μια διαδικασία να φτιάχνω σπίτια, να φτιάχνω έτσι.
1: Α, η ζωή μου όλη είναι αυτό.
0: Μ' αρέσει πολύ να διαλέγω.
1: Εγώ άμα θέλεις, επειδή το κάνω και ως επάγγελμα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, εκεί πάνω στην Ερυθρέα.
0: Ναι,
1: κοίταξε, είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό.
0: Είναι πολύ ωραίο, γιατί δημιουργείς κάτι ωραίο. Εμένα μου αρέσει και η αλλαγή.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη θέλω να σου πω ότι μετά παίρνεις τη μέση σου στα χέρια σου.
0: Ναι. Δεν θέλω να τα κάνω, εγώ θέλω να τα διαλέγω.
1: Α, να τα διαλέγεις.
0: Όχι, να τα κάνω. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφουμε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πάνω κι όμω ξέρει πολλού, ένα αντίληκο σκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για να κινήσει, για ωραία πράγματα. Εμεί που λέτε, επειδή στείλετε και μηνύματα και ρωτήσατε, θα αλλάξουμε λίγο το στούντιο.
1: Θα
0: το κάνουμε λίγο πιο διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά τώρα προσπαθούμε να καταλήξουμε στα σχέδια.
1: Ναι.
0: Στην πλάτη το έχουμε αποφασίσει το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω πολύ ωραίο.
1: Για πε.
0: Θα γίνει βράχο.
1: Α,
0: δηλαδή αυτό
1: το
0: ξύλο
1: βράχο,
0: θα φύγει
1: τελικά.
0: Και θα γίνει βράχος και μέσα από το βράχο θα φεύγουν τα βρύα με το τέλικο σκούρ.
1: Θα το κάνουμε βράχο τελικά.
0: Ναι. Γιατί θα πρέπει να παραμείνει. Όλοι πώς το λένε, επικοινωνιολόγοι λένε ότι πρέπει να παραμείνει το πράσινο.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Γιατί είναι και καλά το σήμα κατεθέν που έχουμε φτιάξει
1: αυτό.
0: Με τις. Ναι.
1: Το ακούω.
0: Οπότε θα μείνει αυτό και θα αλλάχτεί όλος ο βράχος.
1: Ναι.
0: Θα είναι λες και βγαίνει το πράσινο μέσα από τα βράχια.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο θα είναι. Σκούρο βέβαια μου. Μπαίνει και εγώ έλεγα να το κάνω ανοιχτό και μου λένε όχι, δεν γράφει.
1: Να κάνουμε το υπόλοιπο ανοιχτό.
0: Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει το υπόλοιπο. Εντάξει, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Παιδιά, τι θα μας προτάσεις, έχετε δει πως είναι το στούντιο που κάθεσε κάθε περίπτωση.

0: Γιώργο Σαμπάνη, φτάσαμε στο φινάλε. Τι θέλω εγώ με σένα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Κάθε φορά που το λες, σου ξαναπείτε, νομίζω το λες εμένα, έτσι. Τι θέλω εγώ με σένα.
0: Τι θέλω εγώ με σένα, άλλο τραγούδι αυτό.
1: Όντως, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το εγώ δεν είδα και στον ύπνο μου τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Σύσκια, έχετε πάει σε άλλο level.
1: Ναι, είμαστε buddies.
0: Έτσι.
1: Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
0: Είστε κολλητούλιδες.
1: Και με τον Νίκο Μακρόπουλο.
0: Και με τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Αν δηλαδή δουλέψω αύριο μεθαύριο μαζί του, να ξέρω ότι μάλλον το έχω κάνει manifest με τον τρόπο. Δεν ξέρω ποιο τρόπο είναι αυτό. Και αν συλλάβουν την Ελένη, επίση το έχω κάνει manifest αυτό. Τέλεια.
0: Εδώ ή στην Πορτογαλία, αν τη συλλάβουν. Οπουδήποτε.
1: Εδώ, παιδί μου, και μεταξύ και Φυσιά Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί έγραμμα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τελικό σκουρ για σήμερα. Ναι. Αύριο θα έρθουμε για κλείσιμο εβδομάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, σε μια κορυφαία ψηφιότητα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.

0: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτικών.

0: παραγωγών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. Energy 94,2 Energy.

0: ήξερες ότι στον Energy 942.
1: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λίπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λίπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
3: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
4: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
3: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
12: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
14: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
15: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
14: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
15: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
14: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
15: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
14: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
15: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
14: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
15: Ψησταριά Σχολαρχείο.
14: Την απόλαυση.
15: Εδώ τη σπουδάσαμε.
16: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
17: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
18: Λέγε Γιώργο.
17: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
18: Όχι.
17: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
18: Όχι.
17: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
18: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
17: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
18: Πού να το ξέρω.
17: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
18: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
17: Τι το λες, ωραίος αεξής είσαι.
19: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy, 94,2.
20: Energy.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
4: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
5: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
6: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
5: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
6: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
7: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
8: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
9: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
10: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
11: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 26410-44555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
14: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
15: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
15: Πάτρας Παναγιώτης.
16: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων.

0: Αγρίνιον στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
1: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
1: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
2: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
1: Κρατήσεις 6984-913-987.
2: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
1: Μην το χάσετε.
3: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire. I burn happily dancing with you. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καβέτο προμηθευτή μας. Πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι. Πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια. Μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. Καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική

0: και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες Παραδείσης.
0: Τηλέφωνα 2641-0-34378 και 6972-160-970.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
4: επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων
4: υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
4: ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

0: δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιανδρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη
5: σπουδάσαμε. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και ήδη. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια ήδη γίνης Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.

0: Βελόπουλος.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο.

0: τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
1: Τι μου το λες.
2: Ωραίος Αϊτζής είσαι.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: ούτε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
0: Huse. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26 787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Ποιος είναι ο ανταγωνιστής της ντομάτας σε λικοπένιο? Μα φυσικά το καρπούζι. Εκεί άλλωστε οφείλεται και το έντονο κοκκινοπό του χρώμα. Καρπούζι και ντομάτα είναι must το καλοκαίρι και σας χαρίζουν αυτή την πολύτιμη αντιοξειδωτική ουσία, το λικοπένιο, που αποτελεί πραγματική ασπίδα για τον οργανισμό.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα πόπαν ραβίδας, 10,25 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
7: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
7: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
7: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
5: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
5: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 27 940.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
9: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
8: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
9: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
8: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
12: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.
14: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
12: Energy.
16: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
4: επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων
4: υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
4: ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και

0: εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
4: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
5: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
4: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
5: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
6: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
7: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
8: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
11: Delivery στο 26410 44 555.
12: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
13: Λύσεις που ρίχνουν απλετό φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
14: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
15: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα

0: χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
2: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
1: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
2: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
1: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
2: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
3: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das Polo Downtown, νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
10: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
9: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
10: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
9: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
10: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτο

0: φρέσκα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Λέγε Γιώργο.
2: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
3: Όχι.
2: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
3: Όχι.
2: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
3: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
2: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
3: Πού να το ξέρω.
2: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
3: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
2: Τι μου το λες. Ωραίος αεξής είσαι.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι. 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM. Energy στους 94,2.
8: Με τη Σοφία Χατζή.
9: Energy 94,2.
10: Και πώς μου αρέσουν αυτά τα εφέ σποτ του Energy 942. Και πώς μου αρέσει η παρεούλα σας. Πώς μου αρέσει η βραδινή ζώνη του Energy 942. Σταθερά είμαι πιστή. Στο ραντεβουδάκι Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, καλή ώρα σαν απόψε και Παρασκευούλας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ από το συννεφιασμένο Αγρινιό μας, με αρκετά μπουφοράκια σήμερα. Ευτυχώς από θέμα βροχής μόνο κάτι ψυχάλες. Όταν λέμε ψυχάλες, από αυτές που όχι μόνο δεν σε βρέχουν, ούτε καν δεν σε δροσίζουν. Να περάσουμε όμορφα ένα λεπτάκι μετά τις 10 και εσύ ακούς την καρδιά σου και το μουσικότατο χαμογελό σου. Άκου την καρδιά σου λοιπόν και κάνε την επιλογή σου σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με πολλές προσφορές, με ανταλλαγές, με μηδέν προκαταβολή και 72 δόσεις. Με δυνατότητα ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου, ένας και μοναδικός Μανώλη Σικούρα στον κόμμο Εθνικού Σταδίου. Συν στο μυαλό σου να έχεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Αναφέρουμε να πούμε ότι στην παρεούλα μας είναι και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Πάνος Γκεσούλης. Χρώματα, εργαλεία, μόνωση, φυσικά και θερμοπρόσωψη, ηρώμα.

Πολυχνίου 79 και εννοείται και το κουλουράκι να πάει καλά η μέρα με ένα νόστιμο χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Είναι υπέροχο, είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό και το αγαπώ. Στο M κουλούρι μας Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Να πω ότι την παρεούλα προσφέρει και το Aegean Oil και μας προσφέρει τη δυνατότητα να βρούμε τα πιο εγγυημένα και αξιόπιστα καύσιμα της πόλης στο 4ο χιλιόμετρο Αγνεωτηρίου. Έχουμε παρεούλα μας και το φωτάκο μας, Φώτης Λόης. Ο καλός Φώης ανταποκρίνεται λοιπόν για την πόλη, για τον ομόλο, για ψυχτική εργασία που θέλει το air condition, το ψυγείο, το πλυντήριο, η κουζίνα και η παγομηχανή σου. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-79-85, το βρίσκεις Κοσμάι το Λουμιδέν στο καινούριο. Να πω ότι στην παρεούλα μας έχουμε και το κατάστημα με είδη γίνης, φυσικά Monda Casa. Συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ανίνων. Πάμε και για καφεδάκι, μία στάση στου Άκη. Άκης καφέ παντού στην πόλη, 1,5 ευρώ, καφές νερό, Σιαδήμα 1, Ξενοπούλου 1, Πρωταγόρα 3, αλλά και Καλυβίων 54. Να πούμε ότι στο παρεάκι έχουμε Μάριο και έχουμε ένα πολύ ωραίο προφίλ, μια ωραία εμφάνιση, γιατί θα σου γίνει και η βαφή σου και οι αντάβιες σου και το κούρεμά σου, φυσικά και το ωραίο ιδανικό για σένα χτένισμά σου με πολυετής εμπειρία, πάντα προσιτές τιμές. Εθνικής Αντίστασης 5, δίπλα από την πλατεία Καραμαναϊκά. Το Μύρης κάτι ετοιμάζει τις Πέμπτες ειδικά και τις Παρασκευές, το special γουρνόπουλό σου, τιμή κιλού στα 22 ευρώ, ανάκι γάλακτος ντόπιο, καθημερινά θα βρεις και θα απολαύσεις παρεούλα με τις πατατούλες, τις σαλατούλες, τις σως. Θα πάρεις εννοείται και τις σκεπαστούλες σου και ό,τι άλλο τραβάει, όχι η καρδούλα σου, το στομαχάκι σου. Χαριλάου Τρικούπη 15. Στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Ναι, κάνε τα σέρβι σου σε Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και κάνε την αλλαγή της εξάτμισης, κάνε τον καθαρισμό, τον μαγικό, τον υπέροχο. Καθαρισμός λοιπόν φίλτρων DPF Clinic στα επιβατικά, τα φορτηγά σου. Είναι η Αφίντα Ρίλα, είναι στην Κουργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο και είναι και στο κέντρο υπασίας ο καλός μας Άγγελος στη Φάρμα Λόγων Γιγκλά. Μαθηματάκια υπασίας, τιμές καλές και πολύ ιδανικές. 69-36-13-01-38. Κάνε μια στάση, πάρε μια κρέπα, πάρε ένα παγωτάκι, πάρε μια σαλατούλα αν θες λίγο πιο ελαφρά να φας, πάρε κλαπ σαντουιτσάκι, πάρ τα όλα τέλος πάντων. Ice cream είναι αυτό, Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Τα ηλεκτρολογικά σου στο Βαγγέλη μας, στο Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη, service air condition. Και επειδή δεν θέλεις μόνο service, έτσι, αλλά φυσικά θέλεις και χρειάζεσαι ασφάλεια, ένα φύλακα άγγελο, οι μέρες είναι δύσκολες. Επιλέγεις βεβαίως την Protecker Me Security, συναγερμή, άμεση επέμβαση. Πολλοί φύλακες εκεί πέρα να σε προστατεύουν με τις καλύτερες τιμές. Και έχουμε και το ζώο και εδώ έχουμε καλές τιμές. Έχουμε καλή εξυπηρέτηση, έχουμε λουλουδάκια, έχουμε φυτά. Πολλά λουλουδάκια, έτσι. Είναι η εποχή τους τώρα η ιδανική. Φυτοφάρμακα, φυράματα, λιπασματάκια, καλαμπόκι και άλλα. Αρκεί να πας Εθνικής Αντιστάσεως 114. Και από εκεί και έπειτα, αρκεί να έρθεις στην παρέουλα μας 94,2 στα FM. Ιντερνετικά παντού όμως στο www.energy942.gr. Θα μου στείλεις το μήνυμά σου. Το μήνυμά σου, αν επιθυμεί να λάβει απαντησούλα από εμένα, τότε το στέλνεις στο 54754. Αν δεν επιθυμεί, το στέλνεις στο 54301. Ξέρω, Άκη μου, στέλνεις εσύ το απαντητικό, πατάς στο μαγικό κουμπί και φεύγει. Λοιπόν, μηνυματάκια με απάντηση γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754 1,64. Και για τα μηνυματάκια σου λοιπόν, δίχως απάντηση από εμένα, αλλά από το κουμπί που πατάει ο Άκης, το απαντητικό, το σταθερό, το ίδιο, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34. Καλοκαιράκι με το Energy σου παρεάκι και τη Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση με το μουσικό χαμογελό μας, και έναν Energy που βρίσκεις και ακολουθείς στα social, είναι ενεργός.

ακούσε ρε Φάνη που χωρίς εσένα ποτέ το μυχή μου προκοπεί τα βράδια δεν κάνει. Ο Φάκη λέει καλησπέρα. Το θέλω να μ' αγαπάς, Αιγαίο, φορτηγό, λογαριασμό και τι σου χρωστάω. Έτσι γυναικεία δυνατή λέει η αρχή. Πάρα πολύ ωραία, έτσι το θέλεις. Έτσι θα το έχεις βρε παιδάκι μου. Αιγαίο, Ιόνιο, ενωθείτε κόσμε μου. Να περάσουμε καλά, καλό βραδάκι. Καλησπέρα στο γλυκό μου το Σοφάκι, να περάσουμε όμορφα λέει μήνυμα. Αμήν, αμήν, πραγματικά. Καλή ακρόαση, καλησπέρα και σε σένα.

ρε, πήρε και τα σήκωσε όλα εδώ που τα λέμε. Το σοφάκι σου είναι εδώ, στόμα με πολλή μιλιά όμως, πραγματικά. Αναβίση απόλυτη και για την βάσο μας. Καλησπέρα και στη φίλη Παρασκευή. Καλησπέρα και σε σένα, σε κυριωτά μου, Ηλία μου. Αν τυχόν έτσι μας ακούς αυτή την ώρα, να σου στείλω όλη την εκτίμησή μου. Energy. Και τι ζητάμε, βρε παιδί μου. Αγάπη, αγάπη, αγάπη.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι οι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Νταν νταν. Ειδοποίηση. Κουδουνάκι, το λογαριασμό παρακαλώ. Το λογαριασμό. Το Κατερινάκι είναι εδώ.

Απόστολε, τι νομίζεις θα σε ξεχνούσα να σε αναφέρω, αν είναι ποτέ δυνατόν, Κατρίνα Λιόλιου. Ότι παίζει η Δήμητρα, το χαρίζει για κάποιον. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Δήμητρα.

0: Δεν καταλαβαίνεις, μηχή ακούς και ανεβαίνεις.
1: Πες μου τι σου χρωστάω.
2: Αυτό είναι το σωστό, η σωστή απάντηση μετά το λογαριασμό. Πες μου τι σου χρωστάω, τι. Έλλη μας, χαριτωμένη Έλλη, ανανεωμένη, νέα Έλλη Κοκκίνο. Πες μου λοιπόν τι σου χρωστάω. Τα φιλιά μου, πάντα τα χρωστάω με εκτίμηση και στο φίλο μου το Θωμά. Πάμε πάνω, παραπάνω. Άκη, πέτα κανένα δυο κυματάκια, γιατί έχουμε πολλούς λόγους και για αυτό το καλοκαιράκι. Να παίρνουμε μουσική δροσιά energy. 94,2 κυματάκια δροσιά σε περιμένουν, εφόσον ακούσα energy.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
4: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
3: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
4: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
5: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
6: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
7: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
5: Ακόμη σπέσιαλ ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
6: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
5: Delivery στο 2641044555.
6: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
8: Προσοχή. Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση. Επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720.
12: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
13: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
12: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
13: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
12: Και είσοδος υπέροχη.
13: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
12: Και το μπάρμπεκιου.
13: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
14: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
13: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
14: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410-27940.
15: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
17: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
16: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
17: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
16: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
17: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
16: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
17: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
16: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 26410 58 314.
16: Και στο trichonidatravel.gr.
17: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
19: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε και πολλά λόγια. Φυσικά και υπάρχουν. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που ακούτε τώρα. Το έχω πλέον, βέβαια το έχω περιορίσει μόνο στο ραδιοφωνικό. Και αυτό με μία μικρή έτσι και πάλι υποχώρηση. Νίκος Οικονομόπουλος, δεν υποχωρούμε εδώ. Δεύτερο ημιωράκι εκπομπής.
1: Με λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει.

0: παραδεχθείς και εσύ την μουσική σου επιθυμία και το μήνυμα αγάπης στην αφαίρεσή σου. Στείλε το μήνυμά σου, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή
1: 54301.
0: Καλησπέρα και στη Χρυσούλα μας. Γεια σου, Χρυσούλα.

λίγα λόγια, υπήρχαν όρκοι που ξέχασες, πάτησες, ανέλεσες και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε Γιάννη Πλούταρχό μας, εξαιρετικά χαρισμένος και για τη Βάσο μας.

0: από τον φίλο Άρη για κάπου. Τώρα από υπέροχο πατέρα σε υπέροχο ανάδοχο γιο.
1: Μουσικό χαμόγελο.
0: Εννοείται Γιώργο Κακοσέο. Και φυσικά αγάπη μου, αγάπη μου, ισανότερα αγάπη μου. www.energy942.gr. Έλα πάμε ζωντανά μουσικά και αγαπημένα στον αγαπημένο σου Energy.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός τεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Καλησπέρα και καλή εκπομπούλα, λέει, με το παρεάκι σου. Πού σε, αστεράκι μου όμορφο. Αλληλούια, αλληλούια. Έλα, κόπια σε έχουμε, ωραία. Και πάρε και ένα συμπαθητικό νέο Χατζηγιάννη, έτσι για ζέσταμα αυτό, ε. Για ζέσταμα. Energy. Μια φωτιά στη νύχτα. Αρε Ρίτα, Ρίτα. Όλα τα δίχτυα, ρε Ρίτα, σε μένα ρίχτα. Ψαράκι το Μίχη, ψαράκι για τα δίχτυα.

την υπέροχη μουσική του τραγουδιού γίνεται συνθέτης ο ίδιος ο ερμηνευτής Μιχάλης Χατζηγιάννης και στους στίχους ο αγαπημένος Νίκος Μωράιτης.

0: Ρίτα και η κυρία Μιχίτα ταιριάζει ψηλέ. Γιατί όλη αυτή τη δόξα, δηλαδή μόνο η Ρίτα. Με τα δίχτυα.
1: Μια ματιά σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίτα,
0: Ρίτα.
1: Φωτιά στη νύχτα.
0: Τέλος. Πολύ μου αρέσει το τραγούδι του Χατζηγιάννη. Είναι τόσο χαρούμενο που σου ανεβάζει τη διάθεση. Λοιπόν, χωρί

Να σου ανέβει τώρα η πίεση για να έχεις την ασφάλειά σου, να έχεις την Protector Me Security φύλακα άγγελό σου. Άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, οι συναγερμοί, οι κάμερες, ξέρεις, φροντίζουν για το χώρο σου στον Κόμο Πανετολίου. Ενώ το Ice Cream φροντίζει για τις υπέροχες γεύσεις που θέλεις να απολαύσεις σε σάντουιτς, μπέρκερ, σε βάφλα, σε κρέπα, σε pancakes. Παραγγέλνεις το eFood στο box για να έχεις και το προνόμιο των προσφορών. Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Παρεούλα μας έχουμε το Βαγγέλη από το Γιάννη και κανείς ποτέ δεν χάνει. Μακρυγιάννη και Αγαποδιστρίου, μίζες, δυναμό, μπαταρίες, service, air condition. Και βεβαίως έχουμε και το κέντρο υπασίας. Τα μαθηματάκια υπασίας σου, φάρμα λόγων γκυγκλά, 69-36-13-01-38. Μάριος, αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα, τσεκ. Το καλύτερο Εθνικής Αντίστασης 5. Και το καλύτερο και αγαπημένο σου καφεδάκι σου είναι από τον Άκη σου. Άκης καφέ λοιπόν, 1,5 ευρώ καφές και νερό. Άκης καφέ απαντά και με delivery από 7,5 μέχρι 4 στο 26410-21629. Εδώ είναι και το Aegean Oil, πρατήριο γονοκαυσίμων, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο θέρμανσης, Aegean Oil, 4 χιλιόμετρο αγνέο αντιρρίου. Εδώ έχουμε και κουλούρι. Τι κουλούρι, κουλούρι, κουλούρι Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς. Υπέροχες δημιουργίες, γλυκές, αλμυρές, σε κριτσινάκια, σε μπισκοτάκια, σε διάφορους χειροποίητες φυσικά γεύσεις, γλυκές, αλμυρές. Να τις απολαύσεις όλες, βρε παιδάκι μου. Με ό,τι φανταστείς. Ξεχωριστές, φρεσκοψημένες, χειροποίητες δημιουργίες. Θα το πω ωραία και καλά. Χαλάω Τρικούπια 9, Γεωργίου Καραβαπά 14. Παρεούλα μας έχουμε και την κυποτεχνική του ζώη μας. Με λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές. Τα λουλουδάκια, τα δεντράκια σου, τα κυπευτικά σου. Όλα σου, Εθνικής Αντιστάσεως 114 και άλλα πολλά. Και πολλά αυτοκίνητα, βρε παιδί μου. Πολύ ποικιλία αυτοκινήτων μεταχειρισμένων για αγορά. Προσπόληση για σένα με ανταλλαγές, με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση και δωρεάν γενικό μηχανικό έλεγχο και ενοικιάσεις αυτοκινήτων Μανώλη Τσεκουράς. Κόμβο στα δύο και σέρβις για το αυτοκινητό σου στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Εσύ που χρειάζεσαι χρώματα, μόνωση, εργαλεία και τη θερμοπρόσωψη του χώρου σου, φυσικά απευθύνεσαι σε Πάνο Γκεσούλη, σούπερ μάρκετ χρωμάτων Ηρώων Πολυχνίου 79. Εσύ που χρειάζεσαι επισκευή στο ψυγείο και το πλυντήριο και την κουζίνα, στο Φώτη Λόι. Θα τον καλέσεις το 69-36-51-71-85 και θα καλέσεις και το Μύρι. Θα του πεις: Μύρι μου, θέλω γουρνόπουλο, είναι Πέμπτη ή και την Παρασκευή αυτές τις δύο ημέρες. Θα ζητήσεις πιτόγυρο με το χειροποίητο το γύρο, τον ωραίο πες που έτσι έχεις καθημερινά. Τα καλαμάκια σου, τα κοτοπουλά σου, κοτοπουλάκι χάρα σου, ούφλα στα ολόκληρα τα κοτοπουλάκια σου, τα περιποιημένα. Λοιπόν, όλα είναι περιποιημένα. Χαριλάου Τρικούπη 15-26-41-0-337 και φυσικά Φινταρίλα. Ό,τι έχει να κάνει με εξάτμιση, καταλήτη και καθαρισμό φίλτρων. Στη Χρυσοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και ό,τι έχει να κάνει με είδη υγιεινής που έχουν και συνεχείς προσφορές στο Μόντα Κάζα. Πλήρης γκάμα υδραυλικά και θέρμανση. Βασίλης Καρακώστας, δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντινών. Σε θέλω να έρθεις στο παρεάκι, αγαπάκι. Αν θέλεις να στείλεις το μήνυμά σου, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Μήνυμα αποστολή 54301-0,34. Πρόσεξε φιλαράκι Βάσο, ένα λεπτάκι πριν λήξει η αγάπη. Και υπήρχε και τόσο πάθος, βρε παιδί μου. Πασχάλης Τερζής, δώσ' το.

βραδινές. Τι εννοώ? Όνειρα ρε παιδί μου, πολλά όνειρα, πολλές φωτιές. Καλησμένο λέει για όλη την πόλη, να σε καλά. Αλλά με το που ξυπνάω, φεύγουν οι φωτιές. Πού πάνε οι φωτιές, ούτε που ξέρω.

0: Αχ, αυτές οι ζωές, οι πριν ή μετά, αν τελικά μπορεί και να ισχύουν, αν όντως υπάρχουν προηγούμενες επόμενες ζωές. Φιλαράκι, μείνε μέσα στο επόμενο ημιωράκι. Έχουμε και έναν αγαπημένο Μητροπάνο. Λήξη αγάπη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστική. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη?

0: μέσω εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ, με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930. Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
4: Λέγε Γιώργο.
3: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
4: Όχι.
3: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
4: Όχι.
3: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
4: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
3: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
4: Πού να το ξέρω.
3: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
4: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
3: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
5: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM. Flashback. Flashback.
6: Κοίτα τώρα, για να το λέω, κάτι ξέρω δεν μπορεί.

τις επιλογές σας, τέλεια. Το πεγκουλίνι μας και για το κουρτινάκι μας. Πέγγι Ζήνα, δεύτερη ώρα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301-0,34. Ναι, είμαστε μαζί και αυτό το βράδυ. Θα στείλω μια μεγάλη καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αλέξανδρο.

Ναι, και ένας Νικόλας Βέρτης πάντα επιβάλλεται όμορφα και αγαπημένα μουσικά, παραγγελιά, επιλογή και φύγε. Έλα ρε Κουρδινάκη, καλησπέρα Αμαζόνα, Νεραίδα και Οργόνα των FM. Πού λέει το ξέρεις ότι είμαι εδώ? Μύρισαν νυχάκια και μου το πάνε, το μαρτύρησαν. Έλα τώρα που το ξέρω. Σε ξέρω, με ξέρεις. Αγάπη να έχουμε, να υπάρχει.

Μήπως είμαι τρελή, μήπως είμαι μουρλή, μήπως είμαι λίγο απ' όλα νότης, μήπως είμαι τρελός flashback.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε
0: στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε
0: στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε
0: εξατμίσεις αφίντα ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
2: Ice cream.
6: Αυτές είναι οι γεύσεις.
7: Άκου φίλοι μου, άκου. Ακούστε φίλοι, ακούστε. Δημήτρη Μητροπάνο.
8: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα.
7: Μανάβη μου.
8: Μπορεί να έφτασε.
7: Προορισμέ. Καλοκαιρινέ. Μαγευτικών φρούτων και λαχανικών. Πρωτοπηγή μου εκεί στο νούμερο 5 της Ηρώων Πολυτεχνείου. Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
8: Να κάνει παγωνιά να νιώθω κρυό.
7: Παράδεισος φρούτων τώρα καλοκαιρινός. Πω, πω.

Για σένα καλό μου, με εκτίμηση και αγάπη. Πολύ αγάπη, μάτια μου, πολύ αγάπη. Να έρθει και μια απόλυτη σε λίγο να μας ξετρελάνει, να φέρει ακόμα πιο πολύ μουσική αγάπη. Τουλάχιστον ερχόμαστε κοντά με τις μουσικές μας, τα λόγια μας, το μυχή μας γενικότερα.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, αυτές οι σκέψεις που ματώνουν. Αχ, αυτό το τραγουδάκι, πώς το έχω λατρέψει από αρχής που το έχω ακούσει. Και πάντα χαίρομαι όταν το επιλέγετε, όπως και αυτό το βραδάκι στο Μίχη μας παρεάκι. Ο Θεός Τσαχουρίδης και υπέροχος Αργυρός. Οι σκέψεις ματώνουν. Πού σε, Δημήτρη!

ποτάμι. Και για το Δημήτρη μου φυσικά. Πού είσαι Δημήτρη μου, Δημητρό μου. Το τέλος είναι για τους δειλούς, για αυτούς που δεν τολμούν, για αυτούς ίσως που δεν αγαπούν και τόσο και κουράζονται να αγαπούν. Εντάξει, από τη μία βέβαια αν αγαπούν μόνο και δεν αγαπιούνται είναι θέμα. Είναι θέμα, Οικονομόπουλε. Πες το, κουράστηκα. Κουράστηκε η Σιάκη μου. Εντάξει, τότε μετά από Οικονομόπουλο φέρε τις διαφημισούλες σου, άντε.

Σε κουράσω μουσικά, άκου energy. Καλησπέρα αν δουλεύεις, αν ξεκουράζεις, αν οδηγείς. Αν χαλαρώνεις κάπου, με κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε. Για να σωθείς μπορούσα να... Αγράφεις μοιχή για να στείλεις μήνυμα στην εκπομπή. Επιλογές, αφιερώσεις, σχόλια, κουβεντούλα. Μοιχή και ενώ το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Είμαι η Σοφία Χατζή, είμαι στον Energy. Είστε εδώ, παρεούλα. Και κοφτερά. Λοιπόν, Άκη μου, επειδή νομίζω με κοροϊδεύεις, δεν είσαι και τόσο κουρασμένος, εδώ γελάς με τους άλλους υπολογιστές. Δεν θέλω κουβέντα καμία και αντίρρηση και παράπονα. Θα μεταδώσω ένα ακόμα τραγούδι. Άντε, και μετά διαφημισούλες. Όχι, δεν θέλω αντιρρήσεις. Πραγματικά. Θέλω ένα ρήγμα από τη Μαριάννα μας για τον Αμαζόνιό μας.

0: γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστέ.

0: παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
0: Ψισταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
0: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
3: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
2: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
3: Ακόμη αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
2: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
3: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Flashback. Τρελαίνεται που τρελαίνεται ο καιρός. Τρελαίνονται ακόμα πιο πολύ και οι άνθρωποι. Κλίμα τροπικό, τρελαίνομαι, ανουλαβήσει. Σοφάκι, καλησπέρα. Σε ακούω εδώ στη δουλίτσα. Είσαι η καλύτερη παρεούλα. Σε ευχαριστώ και εσείς για μένα. Κάτι παλιό με βέρτη και το χαρίζω για όλη την εκπομπούλα. Αν υπάρχει κάποια κοπέλα για γνωριμία από την εκπομπούλα, να μου πεις, λέει ο Ανδρέας από την Αύπαχτο. Ανδρίκο μου, αυτό το αφήνω. Σε όποια κοπελίτσα τυχόν θα ήθελε έτσι μια γνωριμία με τον καλό μας. Πολύ καλό μας Ανδρίκο εκεί στην Αύπαχτο, την όμορφη, την αγαπημένη, πάντα τιμημένη. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες ρίζες έτσι στην οικογένεια που είναι Ναυπαχτία. Δεν τυχαία η τρέλα και για Ναυπαχτό. Λοιπόν, όποιο κοριτσάκι ενδιαφέρεται για τον Ανδρίκο μας, το καλό παιδό μας και ομορφό παιδό μας, να μας το πει. Είναι εκπομπή που τα έχει όλα. Ναι, αυτό. Και ανασταίνομαι και τρελαίνομαι. Και μία θέλω, μία δεν θέλω. Γεια σου, Ανδρίκο.

Πολιτή μας, μας τρελαίνει πάντα ανάβηση. Αφιερωμένο για όλο το Μιχή σου γραφημήνυμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, θα το αποδίδω. Με όλη μου την αγάπη.

0: δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Το κρατάω για τον Ανδρίκο μου. Παλαιότερος αγαπημένος Βέρτης και πάλι στην εκπομπούλη αυτό το βράδυ. Για τον Ανδρίκο μας την Αύπαχτο λοιπόν, που εργάζεται, μας ακούει. Και αν ακούει κάποιο κοριτσάκι το οποίο έτσι επιθυμεί μια γνωριμία μαζί του, μια γνωριμία, βρε παιδί μου, δεν είναι κακό. Μια γνωριμία και όπου βγει,
1: που δεν κράτησα,
0: να μας το πει
1: για μένα.
0: Είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω Facebook, τώρα η τεχνολογία προχωρά. Η γνωριμία να γίνει.

0: Ξενύχτη και μίχη μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Και το Γιάννη Πάριο στην εκπομπή. Κι αν μου λείπεις κι αν σε θέλω, και τα βράδια δεν κοιμάμαι τέλος πάντων.
2: Φύγετε

βαλαντώνω εκεί πέρα και πέφτω ξέρει πόσο άλλο. Υπέροχος πάντα τραγουδιστής αγάπης του έρωτα. Το άλμπουμ Τόσα Γράμματα κι αν μου λείπεις που μας γυρνά στο 1998. Τι έκανα τότε? Τελείωνα το λύκειο αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμενα.

0: κλάμα.
1: Και αυτό ήταν όλο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι όταν έτσι έχεις μια κατάσταση, ρίχνεις ένα κλάμα, σίγουρα και ξαλαφρώνεις, έστω και προσωρινά. Στην παρεούλα μας, όχι προσωρινά, μόνιμα σου λέω, και μόνιμα εκεί τα σέρβι σου. Το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδουστήριο και Μακρυγιάννη, για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και φυσικά για όλα τα μεταφορικά σου μέσα. Τα ποιοτικά καύσιμά σου τα βρίσκεις στο Aegean Oil Νικόλαος Παπούτσης, 4ο χιλιόμετρο Αγνεωτηρίου. Τη πιο νόστιμη, μεγαλύτερη κρεπούλα της πόλης μόνο στο Ice Cream. Γλυκιά ή αλμύρι. Από 6 το απόγευμα μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα στην Μπουκογιάννη 6, παραγγένεις στο 2641-023-533. Με πολιτής εμπειρία το κούρεμά σου μόνο στο Μάριο και τις προσιτές τιμές για όλη την οικογένεια. Το κούρεμα, παρακαλώ, Εθνικής Αντίστασης 5, και για όλους η φύλαξη. Έτσι, όλοι θέλουν μια ασφάλεια στην εκδήλωση, στην εργασία, στο σπίτι. Μια ασφάλεια με κάμερες, με συναγερμούς στο χώρο σου, με περιπολίες, φθηνές περιπολίες με 1 ευρώ στο χώρο σου. Τη νύχτα είναι η Protect Kermi Security που τα δίνει όλα. Στον κόμβο του Πανετολίου, η ασφαλειά σου και με άμεση επέμβαση πάντα στον κίνδυνο. Τώρα, στον κίνδυνο για τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου, έχουμε τον έτσι ακίνδυνό μας που θα τα επισκευάσει. Βαγγέλης από το Γιάννης, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, γυάλισμα φαναριών, σέρβις, air condition, διαγνωστικός, έλεγχος, μίζες, δυναμό. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Η διεύθυνση τώρα για το Μόντα Κάζα, το κατάστημα με είδη γηνής, με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση και φυσικά μεγάλη εμπειρία χρόνια στο χώρο, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνεωνίνων. Πάμε στους αγαπημένους Νταρίλια. Πάμε να καθαρίσουμε τα φίλτρα. Πριν τα καθαρίσουμε όμως, μπορούμε να κάνουμε και μια δωρεάν έτσι δοκιμή, να δούμε αν χρειάζονται, σε τι έτσι κατάσταση βρίσκονται, και η εξάτμιση και ο καταλήτης σου εκεί, στο Χρήστο και το Σωτήρι μας, στη Γοργοποτάμου, στην Άγιο Κωνσταντίνο. Τα χρώματα τα αγοράζω στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Αγγεσούλης. Και τα εργαλεία μου ψάχνω, αναζητώ και θέλω και μόνωση, θερμοπρόσωψη, η Ρόμπο τεχνή 79. Αλλά θέλω και πιτόγυρα, θέλω και μεζεδάκια, κοτοπουλάκια, χοιρινά, μπιφτέκια και μπακάκια, αρνάκι, γουρνόπουλο. Αφού τα έχει όλα ο Μύρης, να τα παραγγείλεις, έχει και υπέροχες σκεπαστές, μην το ξεχνάς αυτό, αλλά και μεριδούλες, έτσι καθημερινά βρίσκεις στη Χαλάου Τρικούπη 15 26 41 0 337, για να παραγγέλνεις καθημερινά από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι και τη 1 το βράδυ. Πάμε τώρα και για καφεδάκι μας, από νωρίς μέχρι αργά, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, στον Άκη μας καφέ. Καφές πάντα και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σχιαδήμα 1 για Ξενοπούλου 1. Πάμε να πάρουμε κρύα σάντουιτς, πάμε να πάρουμε γλυκά και αλμύρα, φρεσκοψημένα, διάφορα καλούδια και υπέροχα κουλουράκια Θεσσαλονίκης, με γλυκιά γεύση, με αλμυρί και σχέτα, ό,τι θέλεις εσύ. Χαλάω Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι, εκτός της Κυριακής. Και βεβαίως θα κάνεις και τα μαθηματάκια η πασία σου, θα τα πραγματοποιήσεις στην Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, στον Κόμβο Πανετολίου, 69 36 13 01 38, επικοινωνείς και επικοινωνείς και με το Φωτιλόι για εξαερισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση, συντήρηση air condition με επισκευή επαγγελματικών και οικιακών ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών αλλά και φυσικά παγωμηχανών, 69 36 51 71 85. Να επικοινωνήσεις φυσικά και με τον Κόμβο Σταδίου και τον Μανώλη Σεκούρα μας, θα τον βρεις έτσι ακριβώς και στο Facebook, Μανώλη Σεκούρας, Κόμβο Σταδίου επίσης στο Facebook, και στα Ιωάννα, στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Αγορέσε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 0 προκαταβολή 72 δόσεις, εγγύηση τρακάριστου, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινητών. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου σε όλους. Για να συμμετέχεις στην εκπομπούλα, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. 0,34. Τώρα για τα γραπτά μηνυματάκια, τα οποία δεν θέλεις να τα διαβάσουμε στον αέρα, θέλεις να είναι μια πριβέ κατάσταση, να είναι κάτι μεταξύ μας, γιατί όχι. Γράφεις απλά εκτός αέρα, να μου το τονίσεις εκεί, στην αρχή από το SMS σου. Πάμε, εσύ το δρόμο, ζου το δρόμο μου εγώ. Απ' έξω την ξέρω, Νατασούλα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

0: Μονάδες φούρνου.
1: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
0: Delivery στο 2641044555.
1: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

ωραία συνεργασία, πραγματικά υπέροχο ξεκίνημα Παρασκευής. Με Γιώργο Νταλέρα και Μπάμπη Στόκα και φυσικά τις δικές τους έτσι κλειδαριές. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα. Παρασκευή, προπομπό Σαββατοκύριακο, άντε, καλό που σου κου, να έχουμε όλοι μας. Παρασκευούλα, 5 του μήνα μας. Μένει την έτσι ανατολή μας 6 και 1, τη δύση μας στις 20 και 45. Η βραδιά που πέρασε είχε και ποδοσφαιρικό έτσι ενδιαφέρον σε ένα φιλικό παιχνίδι με Σουηδία και Ελλάδα στο 2-2. Όρθια λοιπόν στο φινάλε η γαλανόλευκη με γκολ στις καθυστερήσεις, έτσι συγκεκριμένα. Η Ελλάδα απέφυγε την ήττα και απέσπασε ισοπαλία εναντί της Σουηδίας. Η φιλική λοιπόν αναμέτρησε εκτός έδρας. Όμως η βραδιά η απόψινή της Παρασκευής στις 9 έχει μπασχετικό ενδιαφέρον και πολύ σίγουρα ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά στο ΟΑΚΑ, ο δεύτερος έτσι τελικός για το πρωτάθλημα στις 9 με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και αμφίβολες να είναι ακόμα για την ώρα οι συμμετοχές του Ντόρσεϊ σε Ολυμπιακό και του Σλούκα Ρογκαβόπουλου σε Παναθηναϊκό. Πολύ δυνατός πάντως ο Ρογκαβόπουλος, οφείλω να ομολογήσω. Οφείλω να ομολογήσω ότι η πρόγνωση έδειχνε έτσι, ναι μεν ασθενή βροχή για χθες, αλλά τη βγάλαμε καθαρή μόνο με κάτι ψυχάλες και κάτι μποφοράκια δυνατά και συννεφούλες, αγκεφούλες. Εντάξει, μια χαρά ήταν, πιο πολύ ομορφένα τον ουρανό. Τον κάλυπταν και όλο. Σήμερα γενικότερα, επειδή εντάξει δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς αυτή έτσι η σύντομη, ας την πούμε αλλαγή έτσι, καιρού και όχι κακοκαιρία, είναι μια ημέρα βελτίωσης. Πάντως για μας τη βλέπουμε αρκετή ηλιοφάνεια, ίσως και λίγα συννεφάκια, όχι τίποτα περισσότερο. Και μια ενδεχομένως περισσότερη θερμοκρασία. Εντάξει, θα έχει μια άνοδο τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία. Από 16 λοιπόν στην πόλη μέχρι 29 για σήμερα. Και πιο δυνατό φαίνεται το σουκού, πιο καυτή Κυριακή. Φέρε, φέρε, Άκη, φέρε. Μην το συζητάς, μην το σκέφτεσαι καθόλου, φέρε. Η υγρασία μας το 78% δεν δίνει να σπάει το κύμα. Να δώσουμε τα χρόνια μας πολλά στα διδυμάκια που έχουν γενέθλια. Ο Απόλλων, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νίκανδρος, Νίκανδρα, Πλούταρχος, Σελληνίας και Σελήνη γιορτάζουν σήμερα. Πόσο σπάνια και όμορφα ονόματα, χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αηλίας. Αλίας, να το πούμε λίγο καλύτερα, να το πούμε λίγο καλύτερα. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ημέρα του συντάγματος στην Δανία. Ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σήμερα καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα 8,36 μέτρα στα Χανιά. Το ρεκόρ του θα αντέξει παρακαλώ για 13 ολόκληρα χρόνια μέχρι 2 Ιουνίου 2007.

Το τρίποντο, παρακαλώ, εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League. Το 1961. Τι τρέλα παθαίνω όταν βάζουμε τριποντάκια και τι τρέλα μου έρχεται όταν τρώμε τριποντάκια. Λογικό δεν είναι? Το 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Οι σχέσεις καλές είναι. Σαν σήμερα το 1646 γεννημένη η Έλενα Πορνάρο Πισκόπια. Κυρνάει η γλώσσα έτσι να το πεις, αλλά okay, εδώ δυσκολευόμαστε στα ελληνικά. Ιταλίδα λοιπόν μαθηματικός, η πρώτη γυναίκα η οποία έγινε έτσι διδάκτορ. Γι' αυτό και το αναφέρω, μου προκάλεσε έτσι μια εντύπωση, κάτι της. Λοιπόν, αν και εσένα σου προκαλεί κάτι η εκπομπούλα αυτή, αν λέμε, αν στέλνει το μήνυμά σου, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι και όσα χρειαστείς, εδώ στο μυχή σου και στο σοφάκι να το πεις, γράφεις μυχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά όλους και όλες για την αγάπη, για τη συμμετοχή, για την ακρόαση, τα καλά λόγια, τα θετικά, τα ωραία και αυτά που λαμβάνω και έξω από εσάς. Λοιπόν, θέλω να χαρίσω το επόμενο τραγουδάκι σε εσάς που ακούτε, σταθερά ακούτε ή όσο συχνά μπορείτε και δεν έχετε επικοινωνήσει ποτέ. Είστε πολύ βασικά μέλη της εκπομπής και της παρεούλας, να το ξέρετε πραγματικά. Για εσάς λοιπόν που ακούτε, σας αρέσει η εκπομπούλα ή απλά σας κάνει παρέα ή και όλα μαζί, θέλω να χαρίσω το επόμενο τραγουδάκι. Η σιωπηλή απλή ακρόαση, πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερα σημαντική. Μας ακούτε παντού στο www.energy942.gr, στα μαγικά, μαγευτικά και πάντα διαχρονικά FM 94,2. Με ενημέρωση στον Energy κάθε πρωί, ωραία αγαπημένοι έγκαιροι, με πολλούς έτσι ενδιαφέρον πάντα καλεσμένους. Ενημέρωση, πολύ μουσική, πολλές πρώτες μεταδόσεις. Από ό,τι είδα για την επόμενη εβδομάδα, ήδη τα έχει περάσει ο Σάκης μας. Θα έχουμε Γονίδη, θα έχουμε Χρήστο Μενιδιάτη, θα έχουμε ωραίες έτσι πρώτες μεταδόσεις. Και το βράδυ σου εδώ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, υγεία, ευτυχία και τι άλλο θέλεις. Να είσαι ευτυχισμένη, δεν θέλεις? Να είμαστε ευτυχισμένοι, δεν θέλουμε? Αμήν λοιπόν, να είμαστε. Γιώργος Λιβάνης, να είσαι ευτυχισμένη.

εκτιμώ, θεωρώ, πιστεύω εγώ προσωπικά ότι όταν αγαπάς αληθινά ουσιαστικά έναν άνθρωπο, εντάξει, σίγουρα τον θέλεις ιδανικά κοντά σου. Τώρα αν δεν είναι ιδανικά κοντά σου, σίγουρα και να είναι ευτυχισμένος, σίγουρα και να είναι ευτυχισμένη. Το μεγαλείο της αγάπης, ένα από τα μεγαλεία της αγάπης θα έλεγα.

0: είπε και στην υγειά σου θα πίνω. Το είπε, άρα δεν ταιριάζει απόλυτα. Το δύο ποτήρια έβαλα μονάχος μου να πιω. Απόψε γλία καμπακάκι μου, δεν θα κοιμηθώ.
1: Τη νύχτα κι αυτή.
0: Ζωγραφούλη.

0: μεγάλη.
1: Όχι μόνο τη νύχτα κι αυτή. Τι τραγούδι κι αυτό, πραγματικά. Λιώνω
0: που θα είμαστε χώρια.
1: Λιώνω όμως.

0: ευρώ μες στο πω.
1: Δεν ξέρω, αλλά όταν τραγουδώ αυτό το τραγούδι, πάντα νιώθω ότι γίνομαι ένα μαζί του, με ένα μαγικό τρόπο, ανεξήγητο. Τα σκοινιά σου, ρε πατζή μου, που απόψε μάλλον δεν είσαι ρε πατζής. Τα σκοινιά σου.
0: Τι να σου...

Μανούλα, μην νομίζεις, βγαίνει και προς τα έξω ότι γίνεσαι ένα λέει μαζί του. Φιλιά, καλή συνέχεια, φιλιά, να σε καλά. Είναι κάποια τραγουδάκια που μου το βγάζουν, η αλήθεια είναι. Ένα από όλα αυτά ήταν και αυτό που ακούσαμε. Σε ευχαριστώ. Να χαρίσω και το επόμενο που είναι και μουσική παραγγελιά. Παντελής Παντελίδης, τώρα τα σκοινιά σου.

0: μεριά σου.
1: Μίχη με τη Σοφία Χατζή.
2: Ψιλούλη, ψιλούλη του Μίχη. Τι μινωράκι αγαπημένο είναι αυτό. Πω, πω, πω.
3: Σ' ένα μινωράκι σε βάλα κρυφθά.
2: Ευτυχώς το έβαλες φανερά να τα ακούσω κι εγώ το τραγούδι όμως. Ευχαριστώ.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Okay, παραδίνομαι. Ομολογώ, νοκάουτ με βγάλανε οι επιλογές σας απόψε. Πόνεσε το καλό μας στοματάκι να τραγουδάμε και να ξανατραγουδάμε, αφού τα τραγούδια σας τόσο πολύ τα αγαπάμε.

Στεφανάκη, καλά το πες. Το ξέρεις, αγέννη τότε Γιώργος Νταλάρας. Έχω ένα καφενέ εκεί στου λιμανιού, την άκρη. Στου Energy την άκρη έχω ένα μυχή. Και είναι γεμάτο αγάπη για όλους. Σας ευχαριστώ.

Ίσως γιατί είναι αυτό που λένε ότι τα πάντα έρχονται σε αυτόν που περιμένει. Αξίζει να περιμένεις. Αξίζει ό,τι αξίζει και για εσένα.

0: Θέλω κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream.
3: Ice cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Να μου είστε καλά, περάσαμε σούπερ και αυτή τη νύχτα μας. Η πρώτη τελευταία εβδομάδα με μία απουσία Δευτέρας. Να τα λέμε όλα όσοι έχουν. Παρεούλα μας και ο Άγγις Καφέ, Κομώσης Μάριος. Το Μοντακάζα με ήδη κινήσει ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Βαγγέλης από τον Γιάννη στο σούπερ μάρκετ Θωμάτων Κεσούλης, το Ιντζίαν Όλ Πρατήριον Κρόν Καυσίμων Νικόλος Παπούτσης, Προτέκερ με Security και Κέντρο Υπασίας, Φώτης Λόγιος Ψυχτικές Εργασίες και το M-Kulouri μας. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, στην παρουσία, στην επιμέλεια. Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο, στον Energy και πάλι το βραδάκι να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Άκου την καρδιά σου, άκου μουσική. Γαλήνιο και όμορφο ξημέρωμα σε όλους, γεια σας.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αχελλώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αξίζεις άλλο μόνο. Energy, Energy, Energy
1: 94,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Κία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy 94,2.